πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: σφόν κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Using every scar on show my skin.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Το φέρι μισού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: καράβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
5: Stigma Radio.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.

0: Σου απαγορεύω να παντρευτείς μια γυναίκα που έχει την ανέλεγχη να εμφανίζεται έτσι μπροστά στον κόσμο.
1: Όλα μας θα γίνει ως
2: φυγάκια.
3: Έχουμε δημοκρατία, λέει.
2: Εδώ βέβαια σήμερα γίνονται αγώνες για την ελευθερία των λαών.
3: Μα...
1: Σουτ! Σκάσε!
2: Σουτ εμένα, σουτ!
4: Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος να λέω τη γνώμη μου.
0: Σου απαγορεύω το διάλογο. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ.
4: Συμφωνείς?
5: Συμφωνώ. Δεν φορά έτσι και στάξει αφεντικά για να σε κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί.
4: Κάντε το μέσα! Θέλετε και δημοκρατία.
2: Πάρχε.
5: Μάλιστα.
6: Λέγε.
5: Μάλιστα.
2: Μάλιστα θα πάω. Στην Γαλλία θα πάω και όπου θέλεις θα πάω.
4: Σιωπή!
2: Δεν που με πάρει.
4: Δεν τολμάς να γυναίκα μου.
7: Καταλαβαίνω τι υπέφερε και η Μανούλα, η Μαρία Αντουανέτα.
8: Πάνε τώρα και καμιά προσφυγή στον ΟΗΕ γιατί σου στερούμε την ελευθερία σου.
9: Αυτή δεν είναι ελευθερία, είναι η κυρία Ελευθερίτσα.
0: Είναι μάλλον μια, ας πούμε, επανάσταση στον κόσμο του.
1: Ποιος ξεκινάει σήμερα να κάνει επανάσταση?
5: Αφήσει άλλο το κινητάκι που τηλεόραση τώρα και να τρέχει να επαναστάσει.
3: Και πόσο έχουμε δημοκρατία
1: και τότε.
0: Τι χτυπάς καλέ, γιατί έτσι μου γουστάρει.
1: Τι ασύμπτωση.
6: Κάνω κουμάντο ή δεν κάνω κουμάντο στο μαγαζί.
4: Ήρθανε δηλαδή οι υποδόγοι να κάνουν κουμάντο στα μπατζάκια.
6: Πολλά λε.
3: Μάλιστα. Κατάλαβες δηλαδή που θυμούνται δημοκρατία.
5: Και καλορίζει εκεί.
4: Ποια?
5: Δημοκρατία.
4: Ναι, βέβαια.
10: Ξυπνήστε!
11: Σήμερα άρεσε ο Θάκης το γάλα.
12: Αυτή τη εβδομάδα είχαμε και την... Η μέρα της Δημοκρατίας, 15 Σεπτεμβρίου. Ήταν την ίδια μέρα που βγήκε ο Κασιδιάρης, νομίζω. Έτσι το γιόρτασαν. Στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παρασκευάρα, Παρασκευάρα. Με ολίγη καθυστέρηση στο μικρόφωνο.

Καφεδάκι από το Φουρνάρικο 45670. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο να παραγγείλετε το καφέ σας. Για το μεσημέρι λάδο λέμονο, μαγειρευτά και ψητά. Το βράδυ μόνο ψητά. Τα υπέροχα, τα κορυφαία ψητά του. 33409. Με το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε και το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα.

0: λέγει ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένε μου.
0: Βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
7: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
8: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδωση Ζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
12: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

Sydney Youngblood, Sit and Wait. Μείνετε εδώ και περιμένετε μέχρι τις 10. Κοντά μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δώσουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα Πασοκτζή. Καλημέρα. Πω, τι θέα έχεις φίλε. Με το παράθυρο σου σήμερα. Πω. Και καφεδάκια το φουρνάρικο. Σωραίος. Καλημέρα από τον Νότο, λέει στο καραφλό αγόρι. Καλημέρα. Από το καραφλό αγόρι στο Νότο, στο αγόρι το μελαχρινό με τη φράτζα.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ, λέει, πας για ύπνο μετά τη μία. Να αφορά αυτό λίγο, γιατί... Συνήθως πάω μετά τη μία. Καλημέρα, Μπόμπι! Καλημέρα! Γιατί είναι πολλές φορές, ρε παιδί μου, λες, εγώ θα κοιμηθώ νωρίς σήμερα, αλλά τελικά η ώρα έχει πάει μία, μία μισή, δύο. Για πολλούς λοιπόν από εμάς το ξενύχτη έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας. Τι μπορεί να σε κρατήσει τώρα μέχρι μία μισή όταν έχεις εγώ τελειώσει τις δουλειές σου, κατά τις 12-12 είναι. Γιατί το θέμα τώρα είναι το εξής. Έτσι όπως τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί εντάξει αυτοί κυβερνάνε τώρα 7 χρόνια, έτσι εδώ που έχουμε φτάσει εξαιτίας αυτής της κυβέρνησης. Πιο πριν, εκεί που είχαμε φτάσει εξαιτίας της κυβέρνησης Τσίπρα. Λοιπόν, γενικά πάμε από το κακό στο χειρότερο, το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, τι γίνεται, δεν σου φτάνει η μέρα να τελειώσεις δουλειές που έχουν να κάνουν κυρίως με γραφειοκρατία κτλ. Τώρα έρχονται και άλλα. Δεν μας φτάναν όλα, θα έχουμε και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για πολλούς ανθρώπους το ξενύχτη λοιπόν έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας, είτε γιατί λίγη τηλεόραση, μερικά ακόμη μηνύματα στο κινητό, δουλειά που δεν τελείωσε, αυτό που σας έλεγα, ή απλώς η αίσθηση ότι η νύχτα είναι η μοναδική ώρα που έχουμε πραγματικά για τον εαυτό μας, μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε για ύπνο αργά. Όμως ο ύπνος δεν αφορά μόνο το πόσες ώρες κοιμόμαστε. Σημασία έχει και το πότε. Και μια πρόσφατη μελέτη, λέει, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychiatric Research, εξέτασε στοιχεία από 73.888 ανθρώπους που συμμετείχαν στη βάση δεδομένων UK Biobank. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι συνήθιζαν να πηγαίνουν για ύπνο μετά τη μία είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος και κατάθλιψη. Ενώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που κάνει βέβαια τα ευρήματα ακόμη πιο ενδιαφέροντα, το αποτέλεσμα δεν φάνηκε να εξαρτάται από το αν κάποιος ήταν από τη φύση του πρωινός τύπος ή νυχτοπούλη. Το βιολογικό μας ρολόι, λέει, αυτό το εσωτερικό ρολόι, γνωστό ως κυρκάδιος ρυθμός, το οποίο επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το φως και το σκοτάδι, δεν αγαπά το ξενύχτη. Το πρωινό φως λειτουργεί σαν ένα ισχυρό μήνυμα προς τον εγκέφαλο ότι η μέρα ξεκίνησε, ενώ το σκοτάδι βοηθά το σώμα να προετοιμαστεί για ύπνο. Όταν μένουμε ξύπνοι μέχρι πολύ αργά, ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει συστηματικά, μπορεί να δημιουργείται μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο εσωτερικό μας ρολόι και στο φυσικό περιβάλλον. Είναι σαν να ζεις, ρε παιδί μου, σε διαφορετική χώρα που έχει διαφορά ώρας, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες, σε, ξέρω εγώ, Πορτογαλία. Είναι σαν να ζούμε λοιπόν σε διαφορετική ώρα από αυτή που υπαγορεύει το φως της ημέρας, εξηγούν οι ειδικοί. Και έτσι ο εγκέφαλος επηρεάζεται περισσότερο. Είναι από τα όργανα που επηρεάζονται περισσότερο από το φως και το σκοτάδι. Η έλλειψη ύπνου, εδώ μεταξύ, αλλάζει τη διάθεσή μας ή όχι. Δεν χρειάζεται να περάσει μια ολόκληρη νύχτα ύπνος για να αισθανθείς τις συνέπειες. Ακόμη και η συστηματική καθυστέρηση του ύπνου μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες του κεφάλου που σχετίζονται με τη διάθεση και τον αυτοέλεγχο. Καθώς ο μετοπίος λοβός, για παράδειγμα, λέει, συμμετέχει στη ρύθμιση των συναισθημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Όταν δεν κοιμόμαστε αρκετά, αυτές οι λειτουργίες μπορεί να γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές.
Γι' αυτό μετά από ένα ξενύχτη μπορεί να είμαστε πιο ευερέθιστοι, πιο αγχωμένοι ή να αντιδρούμε υπερβολικά σε καταστάσεις που υπό άλλες συνθήκες θα αντιμετωπίζαμε ψύχρεμα. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, νευρικός. Έχεις περισσότερο νευρικό, είσαι κουρασμένος, έχεις ξενυχτήσει. Δεν κοιμάσαι αρκετά, δεν κοιμάσαι τις σωστές ώρες. Η παραμονή, λέει, ξύπνη μέχρι αργά τη νύχτα, μπορεί να συνδέεται με περισσότερη παρορμητικότητα και λιγότερο αποτελεσματικό έλεγχο της συμπεριφοράς. Φυσικά, εντάξει, λογικό είναι, δεν μπορούν όλοι να κοιμούνται νωρίς. Για τους εργαζόμενους σε νυχτερινές βάρδιες, ας πούμε, το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Αλλά οι ειδικοί και εδώ προτείνουν ορισμένες πρακτικές που μπορεί να βοηθήσουν. Καθώς ένας υπνάκος 20-30 λεπτών πριν από τη βάρδια μπορεί να μειώσει την υπνηλία. Αυτό σας το λέω εγώ, ναι, όντως. Αν δηλαδή δουλεύεις νύχτα, βράδυ, αυτός ο υπνάκος πραγματικά θα μειώσει την υπνηλία. Η κατάλληλα χρονισμένη έκθεση σε έντονο φως κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να περιορίσει την κόπωση και να βελτιώσει τη διάθεση. Ένα πιο σταθερό πρόγραμμα γευμάτων με μεγαλύτερη έμφαση στα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί επίσης να βοηθήσει. Και το υπνοδωμάτιο καλό είναι να είναι σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό ώστε να διευκολύνει το ύπνος όταν επιστρέφετε από τη δουλειά. Για όσους εργάζονται νυχτερινές βάρδιες. Καλημέρα αγαπητούλη. Ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας εργάζεται νυχθημερών. Νυχθημερών. Δεν υπάρχουν ωράρια. Καλημέρα στα ψηλά βουνά. Καλημέρα. Να κοιμάσαι Στάθη και να αργείς λίγο, λέει, μην απολογείς.

Διαβάζω εδώ μια ιστορία, λέει, η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε κλωνοποιώντας φωνές συγγενικών προσώπων των θυμάτων. Έρε το AI τι έχει κάνει, ε. Θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε προβλήματα με το AI. Θυμηθείτε το αυτό, ε. Ειδικά με τους ηλικιωμένους θα έχουμε θέματα. Θα έχουμε θέματα διάφορα. Να τους προσέχετε. Αλήθεια σας λέω, δηλαδή χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Διαβάζω λοιπόν εδώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και προσχήματα όπως υπαλλήλου του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών και άλλα. Αυτή την εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η δράση της οποίας τερματίστηκε μετά από επιχείρηση αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν δύο από τα μέλη της οργάνωσης τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Έτσι τα γνωστό, ξέρεις, είμαστε από το ΔΔΕ, υπάρχει πρόβλημα με τη γείωση στο σπίτι και κάτι τέτοια. Βγάλτε τα τη μαλφή και τα λοιπά, βάλτε σε αλουμινόχαρτο, γιατί είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και υπάρχει περίπτωση να γίνει βραχυκύκλωμα και να κινδυνεύει η ζωή σας.

0: καλά από το τηλέφωνο. Καλά μόνο ας πούμε φωνητική. Έτσι, επικοινωνία με το θύμα της απάτης που να είναι και με βίντεο, ε.
1: Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου.
2: Σε βλέπω, παιδί μου.
1: Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη. Εντάξει.
2: Τι σου είπε κανείς κλέφτη, είναι δυνατόν. Τώρα σου έχω περάσει τα λεφτά. Μέχρι αύριο το πρωί θα σου έχουν φανεί. Έλα, σε χαιρετώ να μου φιλήσει τη μαμά. Γεια, γεια, γεια, γεια.
3: Μάνα, με ποιο μιλάς.
2: Με τρόμαξες. Τι με ποιο μιλάω. Με τον Ρονάλντο.
3: Με ποιον.
2: Τον Κριστιάνο.
3: Και τι σου είπε.
2: Ήταν το πουλάκι μου πολύ στεναχωρημένος. Έχει στενέψει οικονομικά. Πέντε παιδιά έχει και μια γυναίκα πολύ μέρα σπίτι. Δεν δουλεύει. Μου ζήτησε αν μπορώ να του στείλω μερικά λεφτά.
3: Δεν πιστεύω να τα δώσω.
2: Τι του στείλα 100 ευρώ για πλέον στο Νίκη. Άχουν το τι τραβάει.
3: Καλά χαζί είσαι. Σε κοροϊδέψανε.
2: Ορίστε, μου έχει στείλει και βίντεο. Αμέσως να με κατηγορήσεις.
1: Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη. Εντάξει.
2: Ο Ρονάλντο μας. Ότι μιλάει ελληνικά δεν σου έκανε εντύπωση. Τι είναι, ρίσα και εσένα που δεν μιλάει μια δεύτερη γλώσσα. Άσε που μου το είπε. Το σόι της μάνας του κρατάει από το δρέπανο. Απίστευτο, κοντοχωριανοί είμαστε.
3: Α, είναι και κοντοχωριανός.
2: Ροναλντόπουλος λέγεται κανονικά. Κάτσε να δεις, μου έχει στείλει και άλλο βίντεο από το χωριό που χορεύει. Οι λεβέντες μου, εδώ κοίτα. Αμέσως να με διαψεύσεις, ορίστε.
3: Τώρα που τον βλέπω με τη ιστορία, το θυμήθηκα στο χωριό. Ναι. Δεν πιστεύω να κάνεις βιντεοκλήση και με το Μέση και να του δώσεις λεφτά.
2: Είναι και αυτό το χωριό μας, άμα έχει ανάγκη να το στείλουμε. Το Χριστάκο μας.
0: Απίστευτος Ηλίας Γκότσης. Λοιπόν, 45-670, πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλει το καφέ σας μέχρι να επιστρέψουν. Και ό,τι τραβάει ρεξής από το... φουρνάρικο. Μείνετε εδώ η συνέχεια, ένα ακόμη πιο συναρπαστικό.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio. Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι, και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.

0: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Ξυπνήστε!
6: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε.
7: Καλημέρα σας.
8: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
9: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
10: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη

Palmer. Από την Αυστραλία, Addicted to Love. Καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παιδές, έλα πάρτε και λίγο Scorpions εκεί. Πάρτε και λίγο Scorpions για σας, παιδες, για σας. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολύ καλό καιρό, λέει. Θα χτυπήσει ο υδράργυρος 30 διάρια. Μην το χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από τη θάλασσα, μην το χάσετε. Τελευταία ανάσα καλοκαιριού πρέπει να είναι αυτή. Για πάνω από 30 βαθμούς εννοώ. Έτσι. Μην αρχίσετε μου λέτε πάλι τα γνωστά. Καλό χειμώνα και τέτοια, έτσι. Και καλά Χριστούγεννα. Πάντως το Σαββατοκυριακό οι συνθήκες θα είναι γενικά ήπιες. Και παρότι έτσι θα έχουμε 20 Σεπτέμβρη, 19-20, δεν θα θυμίσει περισσότερο 19-20 Αυγούστου. Έτσι το γενικότερα οι συνθήκες, παιδί. Μέχρι και τη Δευτέρα αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Γιατί λέει από την Τρίτη και μετά θα έχουμε ψυχρή

Περίπου στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας έχουμε ψυχρές αέριες μάζες, λέει, από την Ανατολική Ευρώπη. Θα κινηθούν προς τα δω. Και θα έχουμε βουτιά της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι και κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Θα γίνει άκρος φθινοπορεινό, λέει, το σκηνικό, με αισθητή ψύχρα και αυξημένες πιθανότητες για βροχούλα, οι οποίες βέβαια θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της Ελλάδας. Δηλαδή από εδώ εμείς δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο πολύ ανήσυχοι, ούτε να μας πιάνει πανικός. Αλλά οπωσδήποτε και από εδώ λίγο έτσι κάτι θα... Μια διαφορά θα την καταλάβουμε. Όταν έχεις όμως κλιματιστικά από το Welcome Store, δεν ανησυχείς για τίποτα. Ψήξη θέρμανση. Ψήξη θέρμανση έχεις. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store των 4 άτοκων δόσεων, αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα ή ακόμη περισσότερες δόσεις με τους φιλικότατους διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Δόσεις στα μέτρα σου. Και για το φοιτητικό πακέτο, τον εξοπλισμό των ηλεκτρικών συσκευών για το φοιτητικό διαμέρισμα, στο Welcome Store θα τα βρεις όλα. Και θα τα παραλάβεις όπου φυτά το παιδί σου.

Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Εδώ ότι είχαμε την εβδομάδα έτσι πάλι στη Βουλή σκηνές απειρουκάλους. Ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ, Παναγιώτης Δουδονής. Ακούς Πασοκτζή, άκου Πασοκτζή. Τον ξέρεις τον Παναγιώτη Δουδονή, τον ξέρεις? Νομικός συνταγματολόγος, βουλευτής επικρατείας. Τα βάλε με το Φλωρίδη.

0: Φλωρίδη. Δικαίως βέβαια τα βάλαμε το Φλωρίδη, γιατί ο Φλωρίδης δεν είχε καμία δουλειά να είναι εκείνη την ώρα στην αίθουσα της Βουλής. Αλλά εκεί φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικώς, μάλλον με τον αέρα έτσι του κυβερνώντος κόμματος, ορισμένοι βουλευτές, ακόμα και εξοκοινοβουλευτικοί, γιατί ο Φλωρίδης είναι εξοκοινοβουλευτικός βουλευτής, δεν είναι δεν εξελέγει, επελέγει από τον Μητσοτάκη. Έρχεται αυτός από το ΠΑΣΟΚ εκεί, το αριστεροδέξιο. Το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη, από τότε τον είχατε και τον καμαρώνατε. Λοιπόν, τώρα τον έχουν στη Νέα Δημοκρατία και τον καμαρώνουν. Και είχαμε μανούρα, λοιπόν, Δουδονή Φλωρίδη.
1: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
0: Για το μεταξύ ήταν η Κωνσταντοπούλου από κάτω, να σημειώσω εδώ.
1: Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Διαβάστε το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτείτε και φύγετε.
3: Διαβάστε να ξεστραποδείτε, τι σας θέω εγώ?
1: Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στον κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας.
4: Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού.
1: Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής.
5: Ακόμα χειρότερα.
1: Ούτε ως βουλευτής δεν μπορεί να δικαιολογείται.
4: Τι, σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο να την κλείσει ο υπουργός.
5: Αλητεία!
1: Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε στο τέλος της συζήτησης. Συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο, πρέπει να αποχωρήσετε.
4: Φύγε ρε μαλάκα από εδώ, ρε μπρο.
1: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ο υπουργός δεν είναι βουλευτής.
3: Τελειώσαμε.
4: Όχι.
1: Ο κύριος Φλωρίδης δεν είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
3: Δεν καταλάβατε από αυτό που είπα?
1: Δεν παρίσταται εδώ απλώς για να ακούσει, αλλά έχει λάβει τον λόγο στην προηγούμενη συνεδρίαση για την αναθεώρηση του συντάγματος.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Άρα τεκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούπες.
5: Σταμάτα πια, Μωρή!
1: Δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ.
5: Ναι.
1: Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
6: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
5: Μπράβο, παιδί μου.
4: Πού σου να μην βασκαθείς?
7: Μα τι γίνεται εδώ, τι το κάναμε το μαγαζί Μποστάν?
0: Από κάτω, Ζωήτσα Κωνσταντοπούλου. Λαθρυπουργός. Ωραίος ο Δουδονής, ωραίος. Όχι το Δόνης, Δουδονής, μην μπερδεύεστε. Πολύ σωστά του είπε, συμφωνώ και εγώ μαζί σου, Πασοκζή. Και πολύ, με πολύ ωραίο λόγο μάλιστα. Το χάλασε λίγο και στις αρλούπες.

έτσι την έχουν δει ρε παιδί μου ορισμένοι εκεί στην Δημοκρατία, ότι με τον τίτλο μπαίνουν όπου θέλουν και ό,τι ώρα θέλουν. Και είναι και δικαιοσύνης αυτός, έτσι. Λαθρυπουργός, υπουργός από το παράθυρο δικαιοσύνης.

0: Τώρα είναι βέβαια προεκλογική περίοδος. Του λέει εντάξει με παίρνει να κάνω ματσολιές. Από εδώ από εκεί.
1: Σήμερα όλοι είναι και από ολίγων. Ολίγων μαξιστέ, ολίγων αντιθεσιακοί, εδώ και οι βασιλιάδες. Είναι ολίγων μαξιστέ, οι πρίγκιπες. Είναι λέει και ολίγων σοσιαλιστέ.
2: Ώστε είστε μαρξιστέ, ε?
1: Ολίγων.
2: Έστω ολίγων τι μαρξιστέ. Τροτσκιστέ.
1: Ολίγων.
2: Είστε μάλλον κινεζόφιλοι.
1: Ολίγων.
2: Σιγά σιγά θα μου πεις ότι είστε και βασιλικοί.
1: Ολίγων.
2: Μη μου πεις ότι είστε και του κέντρου.
1: Ολίγων.
2: Να κοροϊδεύεις.
1: Ολίγων.
0: Καλημέρα ρε Γκίνα μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ολίγων από εδώ, ολίγων από εκεί, ολίγων παραπέρα.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Stigma Radio.
9: Λοιπόν κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
10: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
11: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
12: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
13: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
14: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar.
15: Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
16: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
17: 26 950 25 798

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Τελευταίο μέρος εδώ στον Στίγμα. Καλημέρα Κεφαλονιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Μάγκη, Ειρήνη, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, Βαγγέλη, Νάνση, καλημέρα.

Gloria, Gloria Gaynor, I will survive. Παιδιά, τι έκανε? Τι έκανε ο Όφι χθες? Τι έκανε ο Όφι? Τι έκανε ο Όφι? Εγώ είπα ότι εκεί στην Κρήτη θα του χαρίσουν χωράφια του Κόντι. Θα του χαρίσουν και ένα σπίτι. Ναι, και θα τον βγάλουν. Απλά θα, εντάξει, θα αλλάξουν λίγο το όνομα. Το κάνουν, είπαμε, Κοντάτσι θα τον λένε. Κοντάτσι. Ο Χρήστος ο Κοντάτσις. Έτσι δεν κάνανε και το Γεραντάτσι. Τον Ευγένιο Γκέραρντ δεν τον βγάλανε Γεραντάτσι όταν πήρε την ελληνική υπηκότητα? Ευγένιος Γεραρντάκης. Γεραρντάκης. Βέβαια θα μου πει, το Κόντις έχει την ελληνική υπηκότητα. Μπορεί να του κολλήσουν, παιδί μου, ένα δεύτερο έτσι τύπου παρατσούκλι για να το κάνουν να νιώσει δικό τους παιδί. Δύο μηδέν την Hoffenheim της Bundesliga. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι λίγο πράγμα. Ο Όφι στην πρεμιέρα του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο Europa League, σε League Phase, με γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Αυτοί οι δύο θα τα θυμούνται αυτά τα γκολ μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, μέχρι να τους βρει το Alzheimer.

Και τι θέλει τώρα ο Όφη, θέλει άλλες 7 αγωνιστικές έχει να δώσει. 5-6 βαθμούς να μαζέψει ακόμα. Θα σπρώξει την Ελλάδα πιο ψηλά στη βαθμολογία της UEFA. Έχει πολύ δρόμο βέβαια μέχρι τις 28 Ιανουαρίου που είναι το τελευταίο παιχνίδι. Τώρα έχει μια διακοπή η δράση στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα λόγω των παιχνιδιών της εθνικής ομάδας για το Nations League. Δηλαδή μετά την αγωνιστική αυτής της Κυριακής διακόπτεται το πρωτάθλημα και ξεκινάει πάλι στο τέλος του μήνα, αρχές Οκτώβρη.

ξέρω τώρα τους άλλους αντιπάλους της ομάδας της Κρήτης. Η Ρεν θα είναι ο επόμενος αντίπαλος, 15 Οκτωβρίου. Γαλλικιά είναι αυτή, γαλλικιά. Ρεν. Ωραίο ταξιδάκι αυτό, πας έτσι να... Μια Γαλλία. Μετά έχει την μια βραδιά με Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο στις 22 Οκτωβρίου. Και άλλη γερμανικά. Μετά έχει Χάπουελ Μπερσεβά. Πού θα παίξει τώρα η Μπερσεβά, τι είναι, πού είναι η Μπερσεβά, Χάπουελ Μπερσεβά, Ισραήλ. Κάπου αλλού θα παίξει όμως. Σε ουδέτερο. Όλες οι Χάπουελ, Ισραήλ δεν είναι όλες οι Χάπουελ. Κωστάκη, δίνω Κωστάκη εσύ που τα ξέρεις όλα. Μετά έχουμε Όφι Άντερλεχτ 26 Νοεμβρίου. Μπενφίκα Όφι, Παυλίδης θα κατέβει. Παυλίδης απέναντι στον Όφι. Όχι, θα πει δεν παίζω. Παυλίδης θα πει δεν παίζω. Για συναισθηματικούς λόγους. Μετά θα πάει η Αυστρία στο Γκράτς 21 Ιανουαρίου. Ποπ, κρύο! Κρύο! Και θα υποδεχθεί μια εβδομάδα μετά την Λεχ Πόζναν, την πολωνική. Ωραία! Μπράβο στον Όφι!

0: έχω αφήσει ένα από τα καλύτερα για το τέλος, έτσι σήμερα Παρασκευάρα. Ένα από τα highlights της εβδομάδας, με όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και όλους αυτούς τους απατεώνες γιατρούς που έχουν γεμίσει διαδίκτυο. Παλιότερα είχαν γεμίσει και τα κανάλια, τώρα κάπως έτσι. Έχουν μειώσει τις εμφανίσεις τους, γιατί δόξα τω Θεώ τα social media να είναι καλά. Λοιπόν, και είχαμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αδωνούκο, να δίνει συμβουλές, έτσι, για το ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ έτσι εύπιστοι. Είπε επίσης ότι θα απαγορευτούν οι διαφημίσεις εναλλακτικών θεραπείων, ξέρω, και διάφορα τέτοια. Θυμάστε όμως όταν ο Υπουργός Υγείας, πριν γίνει Υπουργός Υγείας βέβαια και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διαφήμιζε τα νανογυλαίκα για να σου περνάνε οι πόνοι. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από τα βιβλία, πουλούσε και νανογυλαίκα.
1: Αυτό το γυλαίκο, όταν το φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση.
2: Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών.
1: Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ.
2: Το πλαίσιο όπως το έχουμε φτιάξει τελικά αφήνει πάρα πολλά κενά για να υπάρχουν απατεώνες.
1: Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
2: Οι διαφημίσεις απαγορευτούν, δεν
3: θα απαγορευτούν αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα. Εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης όλων. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
3: Ναι.
1: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
3: Ναι.
1: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετία. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
3: Ναι.
1: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
3: Ναι.
1: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πας σε διαβάζω, αλλά τη συγκινήθηκα.
0: Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας. Έτσι το χωνέψαμε αυτό, έτσι. Όλοι, το νου μας, το νου σας. Μείνε μέσα στη ζωή μας ο απατεώνας. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Σε όλα. Σε όλο το φάσμα της κοινωνικής μας ζωής. Πολιτική ειδικά. Απατεώνας, πολιτική.

Λοιπόν, το φωτιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα στην Αλεξάνδρου 74. Είναι αυτό που πρέπει να πιστευτείς για την σωστή στήριξη του παιδιού σου κατά την διάρκεια της φοίτησής του στο γυμνάσιο και το λύκειο. Γιατί χρειάζεται σωστή προετοιμασία, και η σωστή προετοιμασία ξεκινάει από τη βάση, από την θεμελιακή, τη θεμελιώδη εκπαίδευση. Και δεν είναι λίγα τα παιδιά που δυσκολεύονται το να βρουν τον τρόπο με τον οποίο το διάβασμα για αυτά θα είναι πιο εύκολο, πιο απλό, πιο αποτελεσματικό. Στο ξεκίνημα τώρα της σχολικής χρονιάς, το φροντιστήριο Όραμα εύχεται σε όλα τα παιδιά μια υπέροχη σχολική χρονιά, γεμάτη γνώση, φίλους, εμπειρίες, και συμβουλεύει. Τα συμβουλεύει να μάθεις κάτι που δεν γνώριζες, να κάνεις την ερώτηση που διστάζεις να κάνεις, να μην αφήσεις μια δύσκολη μέρα να καθορίσει ολόκληρη τη χρονιά σου, και κυρίως να μην περιορίζεις από τώρα όσα πιστεύεις ότι μπορείς να καταφέρεις.

0: Για το μεσημέρι ή το βράδυ, αν δεν έχεις προγραμματίσει τι θα τσιμπήσεις, αν δεν έχεις πάλι μπροστά να μαγειρέψεις, αν για χύψη λόγους δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις, δεν έχεις διάθεση να μαγειρέψεις, έχεις το λαδολεμόνο. Πες ένα τηλέφωνο 2695-033-409. Λαδολέμονο πλέον σερβίρει και μαγειρευτά τα μεσημέρια. Οπότε παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τα πιάτα ημέρας. Τα στανταράκια τα βρίσκεις κάθε μέρα. Ένα μουσακά, μια μακαρόνια με κυμά, μια γίγαντες, θα τα βρεις.
1: Κάτι πιο εκλεκτόν.

Τα ψητά του είναι πάντα τα κορυφαία. Υπέροχες σαλάτες, δροσιστικές. Και τα ορεκτικά του σε περιμένουν στην Καταλογάρα. Καταλογάρα. Η Λαδολέμονου, τηλεφωνική Καταλογάρα 33409. Εκτός Κυριακής. Καθημερινά, μεσημέρι βράδυ. Και στο χώρο του, ο οποίος στους τελευταίους μήνες πλήρως ανακαινισμένος. Άπλετος χώρος να κάτσεις με την οικογένεια, με τους φίλους, την παρέα. Στο χώρο του Λαδολέμονου, μέσα κλιματιζόμενη αίθουσα, με ανοιχτή κουζίνα. Σόου γίνεται, σόου. Έξω φυσικός κλιματισμός, αερισμός. Φυσικός αερισμός. Αυτή την περίοδο είναι μια χαρά. Έχει δροσίσει αρκετά εδώ το βράδυ.

0: Το καφέ μας και σήμερα μας σερβίρισε το φουρνάρικο 45-6-70. 7 ημέρες την εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ delivery. Σου φέρνουν και το ψωμί της ημέρας στο σπίτι. Μην ξεχνάτε για τις ηλεκτρικές συσκευές, για το φοιτητικό διαμέρισμα, για το σπίτι, για το τουριστικό κατάλημα, για οποιοδήποτε χώρο. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, θα τις βρεις στο Welcome Store Ζακύνθου και με τις ευκολίες πληρωμής που μόνο το Welcome Store Ζακύνθου προσφέρει. Στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Μέχρι τη Δευτέρα θα ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, να περάσετε τέλεια το Σαββατοκυριακό, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους και να είστε ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Stigma Radio.
8: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Ζακ Γκρέγκερ, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
11: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

καλημέρα σας. Ακούτε Στίγμα. Είναι ο Σπύρος Λιβέρης σήμερα στο μικρόφωνο, χωρίς τον Γρηγόρη Μπάστα, με τον οποίο θα είμαστε από Δευτέρα και πάλι μαζί, εδώ για αυτές τις δύο ώρες τις ημέρες, από τις 10 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Με ηλιοφάνεια, καταπληκτική ημέρα. Αυτό το καιρό θα έχει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αν και σε κάποιες περιοχές θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις, ίσως κάποιες τοπικές βροχές. Είναι πιθανόν να συμβεί στην Κεφαλονιά αυτό, στα δυτικά τμήματα της χώρας γενικότερα, στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Δυτική Μακεδονία, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε μικρή άνοδο το θερμόμετρο σήμερα. Θα κοιμανθεί στα Επτάνησα από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ασθενείς, κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Μας ακούτε από τα FM, από το διαδίκτυο βεβαίως, και έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλετε στην εκπομπή. Πολύ απλό το η διαδικασία. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας stigmafm.gr και πατάτε το κουμπάκι Viber ή WhatsApp, ό,τι θέλετε, ανάλογα με την εφαρμογή που έχετε στο κινητό σας, για να μας στείλετε με αυτόν τον τρόπο ή γραπτό μήνυμα ή φωνητικό μήνυμα. Και γιατί όχι, να στείλετε και φωτογραφικό υλικό, ας πούμε, ή κάποιο αρχείο που θέλετε. Βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο εμάς, την εκπομπή, τους συμπολίτες μας που μας ακούνε. Ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας προβληματίζει, εδώ είμαστε. Ερωτήματα, παρατηρήσεις και καταγγελίες. Και σήμερα ο Μπράτης είναι μαζί μας. Το Γαϊτάνι, εκεί στο Σταυρό του Γαϊτανίου, θα βρείτε έναν χώρο ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολλά προϊόντα για το σπίτι ή και την επιχείρηση, ιδιαίτερα αν έχετε κάποια επιχείρηση ξενοδοχειακού τύπου. Όχι μόνο χαλιά και μοκέτες που παραδοσιακά εμπορεύεται ο Μπράτης, αλλά και έπιπλα και μικροέπιπλα και συστήματα σκίασης και πάρα πολλά προϊόντα για το σπίτι, σε μια πολύ μεγάλη απίστευτη ποικιλία, σε εξαιρετικές τιμές, πάντα με προσφορές. Κερδίζετε και σε χρόνο και σε χρήμα στον Μπράτη. Μαζί μας και η Levante Ferries, με την οποία ταξιδεύουμε στο Ιόνιο. Εμείς εδώ οι Ζακυνθινοί την χρησιμοποιούμε για να περάσουμε απέναντι, που λέμε.

Είναι 5 τα δρομολόγια που εκτελούνται καθημερινά στη γραμμή Ζακύνθου Κιλίνης. Και συγκεκριμένα από Κιλίνη Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 και 4 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9 και μισή το βράδυ είναι το τελευταίο. Αντίστοιχα από Ζάκυνθο για Κιλίνη, 5.30 το πρωί, 10 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι, 7 και μισή το τελευταίο από Ζάκυνθο για Κιλίνη. Κλείνουμε το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα levanteferis.com. Συμπληρώνουμε την φόρμα, πληρώνουμε με την κάρτα μας και παραλαμβάνουμε το εισιτήριο. Αν έχουμε κάνει τη διαδικασία από την ιστοσελίδα, στο email μας. Αν έχουμε κάνει τη διαδικασία από την εφαρμογή, την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε δωρεάν πάντα στο κινητό μας. Έχουμε το εισιτήριο μέσα από την εφαρμογή. Δεν υπάρχει λόγος να το εκτυπώσουμε. Αν θέλουμε το κάνουμε, αν δεν θέλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά το δείχνουμε στην οθόνη του κινητού μας για να γίνει το check-in κατά την είσοδό μας στο πλοίο. Φροντίζουμε να είμαστε τουλάχιστον μισή ώρα πριν την αναχώρηση του ferry boat εκεί στο λιμάνι. Για να μην ταλαιπωρηθούμε εμείς, ταλαιπωρήσουμε και τους υπόλοιπους επιβάτες. Να μην σημειώνονται καθυστερήσεις κλπ. Levante Ferris. Αρκετός κόσμος γιορτάζει και σήμερα, καμιά δεκαπενταριά ονόματα. Τα πιο γνωστά είναι γνωστά αναλογικά τώρα, έτσι. Η Αριάδνη, η Αριάννα, ο Ευμένης, ο Ευμένιος, η Ευμενία και ο Ρωμήλος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η σημερινή. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Τι να συνέβη σαν σήμερα στην ιστορία μας. Να δούμε και αυτή την ενότητα της εκπομπής. Ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 1783, όταν έφυγε από τη ζωή ο Ελβετός μαθηματικός Λέοναρντ Όιλερ, που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.

Με διάταγμα της Αντιβασιλείας η Αθήνα ορίζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, διαδεχόμενη το Νάφλιο. Η επίσημη μεταφορά της κρατικής έδρας στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου βέβαια. Σαν σήμερα το 1851 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιός, η οποία πέθανε το 1990.

0: Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Γιάννης Γκιονάκης, από τους πλέον γνωστούς Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς.
1: Ποιος είναι εδώ?
2: Εμείς οι δύο.
1: Α, το κάτι τσακφίνες.
2: Τι θέλετε τίποτα?
1: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Ναι.
2: Από πορτοκάλια?
1: Όχι, από μουσμούλα.
2: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλουμε άκρη. Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
2: ό,τι λιμονάδα θέλετε?
1: Άγια λιμονάδα.
2: Από λιμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια καζόσα.
2: Να δω να θέλει.
1: Καζόσα, σώτα, όσο
2: μάλλον. Όλα θέλει.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μέσα.
2: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
1: Από εδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
2: Πορτοκαλάδα θέλει.
1: Να στάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
2: Πορτοκαλάδα θέλει.
1: Πορτοκαλάδα.
2: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να σε μπερδεύουμε.
0: Γιάννη Γκιονάκης, αξεπέραστος, πραγματικά αξεπέραστος. Τι να πει κανείς, από τις μεγαλύτερες μορφές της υποκριτικής στην χώρα μας, με αμείωτη δημοφιλία από τα μέσα του 20ου αιώνα. Βασικός τέλεχος των επιθεωρήσεων, συνεργάστηκε με σημαντικούς συγγραφείς όπως ο Ψαθάς, συμμετείχε σε 117 ταινίες, ξεχώρισε ιδιαίτερα ως Μπρίλη στην ταινία «Τα κόκκινα γάντια», έξω και το απόσπασμα που ακούσαμε μόλις τώρα. Αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική κωμωδία.

Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 1924, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Το 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαιαλίτιδα ζώνη. Το 1939 γεννήθηκε ο Φράκι Άβαλον, Αμερικανός pop τραγουδιστής δεκαετίας του 60. Το 1946 η Edith Piaf έδωσε συναυλία στο Θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. 31 ετών τότε η Γαλλίθα αυτή τραγουδίστρια. Εκεί γνώρισε και τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, από ό,τι έχουμε διαβάσει. 1947, σαν σήμερα, τίθεται σε ισχύ ο National Security Act στις ΗΠΑ και η CIA αρχίζει επισήμως την λειτουργία της ως ανεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Αμερικανικού Μηχανισμού Εθνικής Ασφάλειας. Ήταν σαν σήμερα το 1970, όταν έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη μορφή της ροκ μουσικής, ο Τζίμι Χέντριξ.

αυτό που λέμε σημείο αναφοράς. Ο Τζίμι Χέντριξ και τα μοναδικά του σόλο. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες, αμφισβήτητα, όλων των εποχών. Μια από τις μεγάλες του επιτυχίες.

Πέθανε και αυτό σε ηλικία 27 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλη σφραγίδα στην σύγχρονη μουσική ιστορία.

αυτός ήταν ο Τζίμι Χέντριξ. Ήταν 2013, σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, όταν στήθηκε εν έδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου. Και από την Χρυσή Αυγή, η οποία αποποιήθηκε οποιασδήποτε ευθύνη.

0: αλλά την ιστορία να συνεχίζεται με τον τρόπο που γνωρίζετε. Τέλος, αν σήμερα το 2022 έφυγε από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη, άλλη μια εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός, σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου, της χρυσής εποχής που λέμε του ελληνικού κινηματογράφου. Είχε γεννηθεί το 1939 στον Πειραιά. Και πρωταγωνίστησε σε πραγματικά θρυλικές ταινίες. Μάρθα Καραγιάννη. Ακούτε Στίγμα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και είναι ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Να ξεκινήσουμε με το... με την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ένα έργο που το Αργάσι συζητά και περιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, να αλλάζει πίστα που λέμε, διότι εντάξει, ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και αναφέρομαι στην ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Από τότε ξεκίνησε η προσπάθεια. Μας πήρε καμία κοσαριά χρονάκια έτσι να το εμπεδώσουμε το έργο. Τελικά σήμερα υπογράφεται η σύμβαση. Βρίσκεται στη Ζάκυνθο ο εκπρόσωπος της εργολαβικής εταιρείας, η οποία είχε αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου μετά από τον διαγωνισμό. Και στο σημείο της γέφυρας, εκεί στην παραλία του Αργασίου, θα βάλει την υπογραφή του εργολάβους αλλά και ο δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης για την εκκίνηση των εργασιών του έργου. Λέω, το ερώτημα δεν είναι αν θα πέσουν οι υπογραφές αλλά πότε θα ξεκινήσει το έργο και πότε θα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο δήμαρχος προχθές σε συνέντευξη που παραχώρησε στον σταθμό μας, έχει σημαντική υποχρέωση μέσα σε 18 μήνες να έχει ολοκληρώσει το έργο και οι εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ζήτημα τους καλοκαιρινούς μήνες που εντάξει, δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί στο Αργάσι. Μακάρι όλα να πάνε καλά, να μην προκύψουν ζητήματα και το έργο να ολοκληρωθεί στην ώρα του. Κατά τα άλλα, ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης για το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας παίχθηκε χθες. Δύναμη ελπίδας η αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο της Ζακύνθου κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι αποφεύγει τη δημόσια συζήτηση και ρωτά τι φοβάται. Το λέω αυτό διότι είχε αποστελεί πριν από λίγες μέρες ένα αίτημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσα, το οποίο συνυπογράφουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης Δύναμη Ελπίδας και της παράταξης του πρώην δημάρχου του κυρίου Αρετάκη, με το οποίο ζητούν οι σύμβουλοι να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να συζητεί το θέμα αυτό, το οποίο ανέδειξε η αντιπολίτευση τις προηγούμενες ημέρες. Ένα έργο το οποίο προβληματίζει πραγματικά και για το οποίο δημοσίως τουλάχιστον δεν έχει τοποθετηθεί, δεν έχει δώσει εξηγήσεις στη Δημοτική Αρχή, παρότι έχει γίνει προσπάθεια από όλα τα μέσα, θεωρώ, της Ζακύνθου και προς τον Δήμαρχο και προς τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής και προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες ακόμα να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Τώρα η υπόθεση έχει φτάσει στα δικαστήρια, μέχρι και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει σταλεί η καταγγελία αναφορά του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας και όλοι επιφυλάσσονται. Νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται εδώ θα μιλήσουν οι δικηγόροι και τα δικαστήρια. Θα ταλαιπωρηθεί κόσμος, αλλά εντάξει, αυτό που έχει σημασία είναι να μάθουμε την αλήθεια και να γίνει το έργο ασφαλώς, έτσι. Να γίνει το έργο, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας εκεί πάνω στην ορεινή Ζάκυνθο να ανοίξουν τη βρύση τους κάποια στιγμή και να μπορέσουν να πάρουν νερό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό λοιπόν το θέμα θα μας απασχολήσει στην διάρκεια της εκπομπής, διότι το αίτημα αυτό το οποίο υπέβαλαν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σύμφωνα με απάντηση που έστειλε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πλέσας. Υπάρχει ένα θέμα. Έχει αλλάξει ο νόμος από ό,τι λέει ο πρόεδρος για το πώς συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν προβλέπεται πλέον με την υπογραφή των 9 Δημοτικών Συμβούλων, του 1/3 δηλαδή του σώματος, να συγκαλείται, να υποχρεώνεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση. Επομένως, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά ζητήματα. Αν μπορεί νομικά να επιβληθεί έκτακτη συνεδρίαση, διότι από ό,τι καταλαβαίνω πολύ θα το θέλει αυτό η αντιπολίτευση, και αν πολιτικά πρέπει να γίνει δημόσια συζήτηση. Και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη σε αυτό το έργο, το οποίο δεν είναι και το μοναδικό στο οποίο φαίνεται να υπάρχουν σκιές, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχει δώσει δημοσιότητα η αντιπολίτευση. Παράλληλα, να πούμε ότι για το ίδιο θέμα η μηχανική του Δημοσίου στη Ζάκυνθο, ο Σύλλογος των Μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο, λέει ναι στον δημόσιο έλεγχο, αλλά όχι στην στοχοποίηση των μηχανικών. Παραλάβαμε μια ανακοίνωση χθες το βραδάκι μέσα σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα δημοτικά έργα, για τις πιστοποιήσεις, για τους ελέγχους, για τις καταγγελίες. Μπαίνει τώρα και αυτή η συζήτηση, η μηχανική του Δημοσίου, οι οποίοι τι λένε ουσιαστικά: ελέγξτε τα πάντα, αλλά μην βγάζετε ενόχους πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, διότι η αλήθεια είναι το προηγούμενο διάστημα κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι από τη στιγμή που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και οι υπάλληλοι, διότι οι υπάλληλοι είναι αυτοί που βάζουν τις υπογραφές τους και εξελίσσεται μια διαδικασία για να φτάσουμε στο να πληρωθεί ένας εργολάβος, άρα έχουν και οι υπάλληλοι ευθύνες, μάλλον θα έχουν θέμα, θα βρεθούν στον τάκο δηλαδή και οι υπάλληλοι. Σε αυτό υπάρχει αντίδραση από ό,τι φαίνεται, έστω και κάπως καθυστερημένη από τον Σύλλογο των Μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο στη Ζάκυνθο, διότι αυτή είναι μια υπόθεση που μας απασχολεί τώρα το τελευταίο 15ήμερο. Κοντεύουμε να φτάσουμε, να πιάσουμε το 20ήμερο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εκδόθηκε αυτή η ανακοίνωση χθες και νομίζω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα στην πορεία να το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον πρόεδρο των Μηχανικών του Δημοσίου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 2-10-95-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
6: Στίγμα, στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Στον στίγμα. 39 μετά τις 10, ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Έχουμε εδώ και αρκετές μέρες μια μεγάλη συζήτηση στη Ζάκυνθο για την εξέλιξη των δημοτικών έργων. Κάποιων δημοτικών έργων. Έχουν γίνει καταγγελίες από την αντιπολίτευση στο Δήμο. Έχουν τεθεί ερωτήματα για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων, για τις πιστοποιήσεις, για τις πληρωμές των εργολάβων. και ήδη από όσο γνωρίζουμε έχουν ενεργοποιηθεί κάποιες διαδικασίες ελέγχου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα παρεμβαίνει το τμήμα Ζακύνθου των διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου. Λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και συγκεκριμένα μηχανικοί εμφανίζονται περίπου ως ύποπτοι για παράνομες ενέργειες πριν υπάρξει οποιοδήποτε επίσημο αποτέλεσμα ελέγχου. Ο Σύλλογος ζητάει οι υπάλληλοι να μείνουν έξω από την πολιτική αντιπαράθεση και κάνει μάλιστα λόγο για αναζήτηση εξυλαστήριων θυμάτων. Ταυτόχρονα βέβαια η ανακοίνωση των διπλωματούχων μηχανικών, ξαναλέω, που εργάζονται στο δημόσιο στη Ζάκυνθο αναγνωρίζει κάτι που είναι αυτονόητο βέβαια. Ο μηχανικός του δημοσίου έχει ευθύνη, έχει υπογραφή, άρα έχει ευθύνη. Υπάρχει ένα πειθαρχικό πλαίσιο δηλαδή και θα υπάρξει παράβαση καθήκοντος σε περίπτωση που μετά την έρευνα αποδειχθεί ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Υπάρχουν διαδικασίες λοιπόν, υπάρχουν κυρώσεις. Επομένως το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να ελέγχονται οι μηχανικοί. Πρέπει να ελέγχονται. Το ερώτημα είναι άλλο. Μπορούμε να ζητάμε εξηγήσεις για μια υπογραφή χωρίς να καταδικάζουμε εκ των προτέρων αυτόν που την έβαλε? Γιατί η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Και από την άλλη, μπορεί η επίκληση της προστασίας των υπαλλήλων να καταλήξει τελικά σε ένα είδος ασυλίας απέναντι στο δημόσιο έλεγχο? Αυτά είναι τα ερωτήματα κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Να τα συζητήσουμε λοιπόν με τον εκπρόσωπο του τμήματος Ζακύνθου των μηχανικών που εργάζονται στη Ζάκυνθο στο δημόσιο, γιατί η ανακοίνωση που εξέδωσαν βάζει στο τραπέζι ένα σοβαρό ζήτημα, όχι μόνο για τα συγκεκριμένα έργα, αλλά γενικότερα για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Καλημέρα κύριε Πομόνη.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα στους αγρότες σας.
8: Είναι ο πρόεδρος των μηχανικών που εργάζονται στο δημόσιο εδώ στη Ζάκυνθο, ο κύριος Τζανέτος Πομόνης. Είστε καλά?
9: Μια χαρά εσείς.
8: Καλά είμαι και εγώ. Εδώ το παλεύουμε. Και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε εδώ το τι συμβαίνει. Να δούμε και εμείς την αλήθεια. Τι ήταν αυτός που σας έκανε να παρέμβετε τώρα? Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη δημόσια δήλωση κάποιου πολιτικού παράγοντα και θεωρήσατε ότι ξεπέρασε το όριο της κριτικής και πέρασε στην στοχοποίηση κάποιου υπαλλήλου?
9: Κοιτάξτε, η εύκολη απάντηση είναι ναι, υπήρξαν. Υπήρξαν πάρα πολλές δηλώσεις αυτό το διάστημα. Οι περισσότερες οφείλουμε να το παραδεχτούμε σε πολιτικό πλαίσιο, χωρίς να γίνονται περαιτέρω αναφορές μεμπτές κάθε εμάς. Για παράδειγμα, τελευταία συνέντευξη τύπου, όσο πρόλαβα να ακούσω, δεν ήταν να βάζει στο πλαίσιο υπαλλήλους. Δυστυχώς όμως υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων οι οποίες μίλησαν για ευθύνη των επιβλεπόντων μηχανικών, για ευθύνη των υπαλλήλων, χωρίς να έχουν ούτε ένα στοιχείο και προδικάζονται στη διαδικασία. Αυτό ήταν το βασικό, ο βασικός λόγος που μας οδήγησε στη συζήτηση που κάναμε στο όργανά μας και στην ανακοίνωση.
8: Πολιτικοί παράγοντες της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης έκαναν αυτές τις δηλώσεις?
9: Κοιτάξτε, δείτε, από την αντιπολίτευση είναι, δεν θα ήθελα να πω όνομα, γιατί δεν είναι σε επιθυμίες μας να δημιουργήσουμε διάλογο. Αν χρειαστεί βέβαια οπουδήποτε θα απαντήσουμε, είναι να στείλουμε το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις να σεβαστούμε τις διαδικασίες. Είναι δύο τα πράγματα. Το ένα είναι οι δηλώσεις που έγιναν από πολιτικά πρόσωπα της αντιπολίτευσης και στοχοποίησαν υπαλλήλους σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Και ένα δεύτερο που αναφέρουμε στην ανακοίνωση είναι πως υπήρξε μια ολική ή επιλεκτική αφωνία από τη μεριά αυτών που θα έπρεπε να απαντήσουν.
8: Από τη Δημοτική Αρχή εννοείται.
9: Από τη Δημοτική Αρχή και το κύριο του έργου, γιατί και νομίζω εμπλέκεται και η ιδεϊάζος κύριος του έργου.
8: Ναι.
9: Αλλά κάποιος, όταν γίνεται μια πολιτική έγκληση, θα πρέπει κάποιος να βγει να απαντήσει πολιτικός. Όταν δεν απαντήσει, δυστυχώς αιωρούνται στον κόσμο αυτές οι υπόνοιες που κακώς αφέθηκαν την αντιπολίτευση. Και από τις δύο μεριές δηλαδή, είδαμε να υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα η οποία για μας και δεν πρέπει να υπάρχει και δεν άπτεται της πραγματικότητας.
8: Στην ανακοίνωσή σας μιλάτε για αναπόδεκτες αναφορές. Τι ακριβώς θεωρείται αναπόδεκτο τις καταγγελίες συνολικά ή την απόδοση προσωπικής ευθύνης σε συγκεκριμένους μηχανικούς?
9: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο στη δημόσια σφαίρα χωρίς στοιχεία να αναφέρει ότι έχουν ευθύνη οι υπάλληλοι, ακόμα και αν προσπαθεί να το καλύψει ότι θα είχαν πολιτικές πλάτες για να κάνουν ό,τι έκαναν οι υπάλληλοι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
8: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν μου
9: επιτρέπετε, οι υπάλληλοι είναι δημόσια πρόσωπα.
8: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί εδώ υπάρχει μια λεπτή διαφορά. Ένας δημόσιος μηχανικός που υπογράφει μια επιμέτρηση, που υπογράφει μια πιστοποίηση, ένα τεχνικό έγγραφο τέλος πάντων, έχει συγκεκριμένη υπηρεσιακή ευθύνη. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό, έτσι. Άρα η υπογραφή του πρέπει να ελέγχεται. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
9: Ξεκάθαρα.
8: Ξεκάθαρα. Πότε λοιπόν, κατά την άποψή σας, ο έλεγχος μιας υπογραφής μετατρέπεται σε στοχοποίηση του ανθρώπου που την έβαλε?
9: Δεν είναι στοχοποίηση του ανθρώπου που την έβαλε. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάτι μεμπτό ή πού υπάρχει κάτι μεμπτό. Δεν μπορούμε στην πρώτη μέρα της συζήτησης να βγαίνουμε και να στοχοποιούμε υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι δεν δημόσια πρόσωπα. Δεν πρέπει να επισέρχονται η λειτουργία του στο δημόσιο διάλογο, κυρίως στον πολιτικό διάλογο, έτσι όπως γίνεται. Διάλογος αντεκλείσεων.
8: Εδώ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι έχει πληρωθεί σχεδόν στο σύνολό του ένα έργο, το οποίο το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν βρίσκεται καν στο 50%.
9: Σαφέστατα.
8: Για να γίνει αυτό, έχουν πέσει κάποιες υπογραφές και υπηρεσιακών παραγόντων. Δεν είναι ότι βάζει υπογραφή ο πρόεδρος, ιδιάζει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών.
9: Η αντιπολίτευση ορθώς και είναι απόλυτα κατανοητό θέτει κάποια ερωτήματα με βάση μια κατάσταση που έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει. Πολύ σωστά κάνει και πολύ σωστά θέτει ερωτήματα. Από εκεί και πέρα, αυτά τα ερωτήματα τι έκαναν, ξεκίνησε μια διαδικασία ελέγχου. Πολύ σωστά πάλι.
8: Ναι.
9: Οι έλεγχοι γίνονται στο φυσικό αντικείμενο, γίνονται στα διάφορα έγγραφα και το καθεξής. Οι έλεγχοι θα βγάλουν πόρισμα όπου θα δούμε αν και τι ευθύνες υπάρχουν.
8: Εσείς πριν εκδώσετε την ανακοίνωση μιλήσατε με τους συναδέλφους σας που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση? Ζητήσατε κάποιες εξηγήσεις? Εμπλέκονται από τη στιγμή που έχουν βάλει υπογραφές, εμπλέκονται. Με αυτή την έννοια το λέω.
9: Πολλοί άνθρωποι βάζουν υπογραφή, το εμπλέκονται. Όχι, δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιο.
8: Δεν λέω εμπλέκονται σε κάτι κακό. Εμπλέκονται στο έργο. Στο έργο εμπλέκεται ο αυτός που έχει βάλει την υπογραφή, ο δήμαρχος δηλαδή, ο εργολάβος, οι υπηρεσιακοί που το ελέγχουν.
9: Ένα δημόσιο έργο είναι πολύ παραπάνω πράγματα από όσα μπορεί ένα πολιτικό πρόσωπο να υπονοήσει ή να κάνει όπως ξέρει. Ένα δημόσιο έργο έχει διάφορες παραμέτρους. Μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν είναι κατανοητά και να δικαιολογούνται με βάση την ακολουθία των εγγράφων που μπορεί να βρει κάποιος στη διαδικασία ελέγχου. Το πόρισμα είναι αυτό που λέει αν υπάρχει κάτι, αν δεν υπάρχει κάτι και πού υπάρχει κάτι. Και τότε βλέπουμε ποιος εμπλέκεται. Το μόνο που εμπλέκονται τώρα αυτή τη στιγμή πάλι και κακώς εμπλέκονται κάτι εμάς είναι στη δημόσια σφαίρα σε καφενειακού τύπου συζητήσεις. Γι' αυτό γράφουμε έτσι ξεκάθαρα. Προφορικά θεωρούμε ότι κρεμάνε στα μανταλάκια κάποιους υπαλλήλους χωρίς να υπάρχει λόγος ή ίσως για ιδιωτερείς σκοπούς.
8: Μισό λεπτό. Ένας μηχανικός ο οποίος εργάζεται στο δημόσιο σαφώς και δεν λειτουργεί σε πολιτικό κενό. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια συνεννόηση σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν διοικήσεις, υπάρχουν αιρετοί, υπάρχει κάποιος προϊστάμενος στο Δήμο ο οποίος με κάποιο τρόπο προσπάθησε να πιέσει τους συναδέλφους σας να βάλουν κάποιες υπογραφές?
9: Δεν θα εκμεέψετε κάτι τέτοιο από μένα. Εγώ θα το κρατήσω τελείως στο αρχικό επίπεδο της συζήτησης.
8: Εσείς τουλάχιστον έχετε δεχθεί κάποια καταγγελία από συνάδελφό σας ότι ξέρεις κάτι εδώ με πιέζει ο δήμαρχος, με πιέζει ο εργολάβος?
9: Αν είχαμε δεχτεί καταγγελία για κάτι συγκεκριμένο θα αναφερόμαστε κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή
8: άρα δεν υπάρχει καταγγελία.
9: Δεν λέω κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στον τρόπο χρήσης της ιδιότητας υπαλλήλους στο δημόσιο διάλογο, σε προφορικές συνεντεύξεις πολιτικών προσώπων. Κύριε Λιβέρη, οι υπάλληλοι είναι αυτοί. Όλοι οι υπάλληλοι. Αυτή ήταν και σε προηγούμενες διοικήσεις, αυτή ήταν και σε επόμενες διοικήσεις. Οι υπάλληλοι καλούν να υπηρετήσουν οποιοδήποτε πολιτικό προϊστάμενο. οι υπάλληλοι καλούν να διεκπαιρεώσουν συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του νόμου.
8: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να του κάνουν και τα χατήρια κιόλας, έτσι. Γιατί έχουν ευθύνη, προσωπική ευθύνη.
9: Κανείς δεν πρέπει να κάνει χατήρι σε κανέναν όταν μιλάμε για τον νόμο.
8: Έχει, έχει του δίνει τη δυνατότητα το θεσμικό πλαίσιο του, δίνει τη δυνατότητα το θεσμικό πλαίσιο του υπαλλήλου να μην υπογράψει κάπου παρότι θα δέχεται πιέσεις. Έχει εργαλεία δηλαδή να προστατευτεί ο ίδιος.
9: Δίνει όλα τα εργαλεία και για προστασία αλλά και για να κάνει σωστά δουλειά του υπάλληλος. Και λέω για άλλη μια φορά αυτό που γράφουμε στην ανακοίνωση. Ο υπάλληλος, αν και εφόσον αποδειχθεί κάτι κατόπιν ελέγχων και των νομίμων διαδικασιών, ο υπάλληλος έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και σημαντικές ποινές.
8: Γιατί εδώ λένε κάποιοι φίλοι μας και έχει μια βάση αυτό που λένε, ότι για να πληρωθεί ένας εργολάβος, δεν πάει ο δήμαρχος να ελέγξει ή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ ή δεν ξέρω ποιος άλλος πολιτικός παράγοντας, αν το έργο έχει κατασκευαστεί μέχρι το σημείο για το οποίο ζητά χρήματα ο εργολάβος. Το κάνει η υπηρεσιακή αυτό το πράγμα.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Γίνονται ερωτήματα, σας ξαναλέω. Πάμε. Δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο έχει κατασκευαστεί, υποτίθεται πως έχει κατασκευαστεί, θα έπρεπε να έχει κατασκευαστεί.
8: Ναι.
9: Δεν είναι ασήμαντες λεπτομέρειες αυτές. Ξέρουμε τι ποσοστό χρημάτων έχει εκταμιευτεί και μετά υπάρχουν τα έγγραφα τα οποία ήταν στη διάθεση του ελέγχου και τα έλεγξε όλο και θα καταγραφούν στο πόρισμα που δείχνουν τι ακριβώς είχε συμφωνηθεί, τι ανεφορίες έχουν γίνει, οτιδήποτε. Εγώ να σας το πω λίγο διαφορετικά. Αν προκύψει μια ευθύνη ενός υπαλλήλου για την υπογραφή που έχει βάλει, αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες στον υπάλληλο. Δεν είναι ιδιώτης. Είναι δημόσιο υπάλληλο, υπηρετεί το Σύνταγμα και τους νόμους και έχει συγκεκριμένο πειθαρχικό πλαίσιο. Μπορεί να χάσει τη δουλειά του, μπορεί αν έχει υπάρχει ζημία δημοσίου να πάει φυλακή και ούτω καθεξής. Πολλά πράγματα. Αυτά θα γίνονται όμως μόνο εφόσον ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες και βγει συμπέρασμα. Γιατί πρέπει εμείς να προδικάζουμε, όχι μόνο πως υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεμπτό, αλλά και πως το μεμπτό αφορά υπάλληλο. Αν αφορά, θα τιμωρηθεί και να τιμωρηθεί. Γιατί να το προδικάζουμε όμως όταν μιλάμε για τόσο σοβαρές υποθέσεις? Δεν μιλάμε για πολιτικό στίγμα που θα το πάρει, θα το λύσει ένας πολιτικός και θα το ξεβγάλει από πάνω του μετά από λίγο. Δεν μιλάμε, και εγώ θα σας βάλω επίτηδες και μια άλλη παραμπρό που συζητήσει και μαζί σε άλλο χρονικό διάστημα, δεν μιλάμε ακόμα και την προσπάθεια που γίνεται τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί επίβλεψη στα δημόσια έργα από ιδιώτες. Να το βάλουμε για αυτό στη συζήτηση, άμα είναι. Εκεί δεν θα είχαμε ευθύνη, γιατί όταν πήγε να νομοθετήσει αυτό η κυβέρνηση, δεν έβαλε καμία ευθύνη στους ιδιώτες.
8: Εσείς και
9: εγώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, σοβαρές ευθύνες.
8: Έχετε δει εσείς το τεχνικό φάκελο αυτών των έργων για τα οποία γίνεται η συζήτηση?
9: Ως ένα σημείο, ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Πολύ ορθώς ρωτάνε όσοι ρωτάνε για να μάθουν αν έγινε κάτι στραβό ή όχι. Εγώ σας κάνω μια άλλη ερώτηση, κύριε Λιβέρη, στη δημόσια σφαίρα. Παρατηρήσαμε να συζητάνε πάρα πολύ για κάποιες εργασίες που γίνανε τώρα.
8: Ναι.
9: Γίνονται στο πόδι. Σωστό ή λάθος?
8: Στο πόδι λέτε εσείς, το εγκρίνετε αυτό δηλαδή? Το έχουν πει από την αντιπολίτευση ότι γίνονται κάποιες εργασίες στο πέδι. Στο πόδι.
9: Συζητιέται αυτό, το έχετε ακούσει κι εσείς?
8: Βεβαίως.
9: Είναι στο πόδι ή δεν είναι? Γίνονται με επίβλεψη, γίνονται με σύμβαση.
8: Αυτό θα το πει κάποιος ειδικός, θα το πει κάποιος.
9: Ή δεν έχει σύμβαση. Αυτό είναι ευθύνη του υπαλλήλου, αν πιθανόν δούλευε κάποιος στον δρόμο χωρίς σύμβαση.
8: Συγγνώμη.
9: Σας λέω ένα παράδειγμα μιας ερώτησης που μπορεί να γίνει σε σχέση με ορθή υλοποίηση του έργου, που δεν είναι ευθύνη του υπαλλήλου. Γιατί πρέπει να λέμε ότι φταίει ο υπάλληλος? Σας είπα, αν φταίει, θα την πληρώσει και πολύ βαριά, μάλιστα.
8: Εσείς
9: μέχρι τότε όμως, μήπως να μην τους βάλουμε μέσα στις αντεκλήσεις πολιτικές?
8: Εσείς κύριε Πομόνη, που είστε και μηχανικός και τέλος πάντων έχετε μία αντίληψη για την πολιτική, δεν το συζητώ. Βλέπετε σκιές σε αυτό το φάκελο, στο βαθμό που έχετε τη δυνατότητα να τον ελέγξετε τέλος πάντων, διότι εντάξει, φαντάζομαι.
9: Βλέπω πως είναι εύλογο να δημιουργείται ερωτήματα και απορίες στον κόσμο και στους πολιτικούς αλλά και στον απλό κόσμο. Είναι εύλογο να γίνονται αυτά τα ερωτήματα στη δημόσια σφαίρα και να απαιτούνται απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ευτυχώς και ορθώς ξεκίνησε η δημόσια διαδικασία ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, θα περιμένουμε να δούμε το πόρισμα.
8: Λέει ένας ακροατής μας, ακούει, υπάρχει περίπτωση πίσω από τη σωστή κατά τα άλλα ανάγκη προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων από πολιτικές επιθέσεις να δημιουργούνται τελικά, να δημιουργείται τελικά μια συντεχνιακή λογική του τύπου μην αγγίζετε τους μηχανικούς.
9: Τι, εγώ τώρα σας είπα μην αγγίζετε. Είπα να μην τους κρεμάτε στα μανταλάκια, αυτό δεν είναι μην αγγίζετε.
8: Να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα των ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων.
9: Και αυτό τότε σας λέω, οι μόνοι που θα αγγιχτούν είναι οι υπάλληλοι, όχι μόνο οι μηχανικοί. Οι υπάλληλοι θα αγγιχτούν αν βγάλει κάποιο έλεγχος. Πολιτικό πρόσωπο σχεδόν ποτέ δεν αγγίζεται. Και όσο λέω, οι μόνοι που θα αγγίξουν, σας λέω μην αγγίζετε, σας λέω μην τους κρεμάτε στα μανταλάκια, μην τους βάζετε σε μια διαδικασία πολιτικών αντεγκλήσεων, έτσι, μέχρι να δούμε τι συμβαίνει.
8: Μάλιστα.
9: Ευλογότατες οι απορίες, μη θεμητό όμως το να ξεβγαίνουμε κατευθείαν και να λέμε ότι υπάρχει.
8: Υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε κράτος δικαίου και όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως
9: του. Πέρα από αυτό το γενικό, ναι, αλλά να δούμε να λέμε υπάρχει κάτι και φταίει ο υπάλληλος, εντάξει, να το δούμε.
8: Μάλιστα.
9: Σας είπα, αυτό το ερώτημα που σας έκανα εγώ το θεωρητικό με βάση αυτά που συζητούνται είναι, μπορεί να δείξει μια παρατυπία που δεν είναι δυνατόν αυτό υπάλληλος γι' αυτό.
8: Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για το τέλος?
9: Όχι, όχι, αυτά που μένει η ανακοίνωσή μας. Εμείς σεβόμαστε τις διαδικασίες, έχουμε συγκεκριμένο ποινικό πλαίσιο που θα αποδοθούν οι ευθύνες αφού όμως ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Μέχρι τότε παρακαλούμε τις πολιτικές αντιγκλήσεις, οι οποίες είναι λογικό να γίνονται και καλώς γίνονται μεταξύ πολιτικών δημοσίων προσώπων, να μην χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αφενός εμπλοκής περαιτέρω κατηγορητηρίου ή και αφετέρου ξεπλήματος οι υπάλληλοι. Θα τους αφήσουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάνουν τόσα χρόνια, αυτούς έχουμε αφού θα πορευτούμε και υπάρχει το όλο το νομικό οπλοστάσιο και όλες οι διαδικασίες για να δούμε ποιος φταίει και τι θα γίνει περαιτέρω. Μέχρι τότε λίγο συγκράτηση.
8: Νομίζω το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε ότι είναι ότι ο δημόσιος έλεγχος δεν πρέπει ούτε να σταματήσει ούτε να μετατρέπεται βέβαια σε δημόσια καταλήψη ανθρώπων πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
9: Ναι, πολύ ωστόσο ξεκίνησε ο έλεγχος και πρέπει να αφαιθεί να ολοκληρωθεί και να βγάλει το πόρισμα του. Και τότε θα το συζητήσουμε το πόρισμα. Επί του πορίσματος πια.
8: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πομόνη.
9: Εγώ σε ευχαριστώ.
8: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
9: Γεια σας.

0: Οι έλεγχοι θα δείξουν τι έγινε. Ποιος υπέγραψε τι, ποιος αποφάσισε τι. Και αν υπάρχουν ποιες ευθύνες αναλογούν στον καθένα. Αυτό βέβαια απαιτεί χρόνο. Το ξέρετε πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα στην χώρα μας. Υπάρχουν σχόλια ακροατών. Ο Νίκος λέει: συμφωνώ να μην διαπομπεύεται κανένας, αλλά όταν πρόκειται για δημόσιο χρήμα δεν υπάρχουν υπογραφές χωρίς ευθύνη, άρα έλεγχος μέχρι τέλους. Αν νομίζω και ήδη οι υπάλληλοι για το εκπροσώπου τους αυτό είπαν λίγο πριν. Το πρόβλημα στη Ζάκυνθο είναι ότι πριν τελειώσει ο έλεγχος έχουμε ήδη και εισαγγελείς και δικαστές και τεχνικούς εμπειρογνώμονες στα καφενεία και στα social media. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Ειδικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι πάντες έχουν γίνει επιστήμονες παντογνώστες. Επί παντός επιστητού υπάρχει άποψη. Το δυστύχημα είναι ότι ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών που γράφουν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει. Γράφουν γιατί έτσι θεωρούν ότι θα αποκτήσει ένα νόημα ζωή. Άλλο είναι όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους να προσέχουμε τι γράφουμε. Γιατί από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπει ο καθένας δηλαδή από το διαδίκτυο, πολύ εύκολα κάποιοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να κατηγορήσουν με τον πλέον ελεηνό τρόπο. Το ξαναλέω, χωρίς να γνωρίζουν. Καλά κάνει η Εμιδάζε, το σωματείο δηλαδή, τον Σύλλογος των Μηχανικών του Δημοσίου, να υπερασπίζει τους μηχανικούς, λέει ο Διονύσης, από προσωπικές επιθέσεις, αλλά μην περάσουμε από το μην τους καταδικάζετε στο μην τους ρωτάτε. Είναι άλλο πράγμα. Τέλος, η Ελένη λέει: εμένα με ενδιαφέρει κάτι πολύ απλό. Έγινε το έργο όπως έπρεπε. Πληρώθηκε ό,τι πραγματικά έγινε. Αν απαντηθούν αυτά τα έγγραφα, αυτά τα ερωτήματα, τα υπόλοιπα είναι πολιτική φασαρία. Και εδώ είναι, κατά τη γνώμη μου, η ουσία. Δεν χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο άκρα. Ούτε μην αγγίζετε τους υπαλλήλους, ούτε βρήκαμε από τώρα τους ενόχους. Υπάρχει μια πολύ απλή διαδικασία. Έργο, μελέτη, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, πληρωμές, υπογραφές, έγγραφα. Ας μιλήσουν τα έγγραφα. Όλα πάνω στο τραπέζι, να γίνει ο έλεγχος και μετά να αποδοθεί στον καθένα ακριβώς η ευθύνη που του αναλογεί. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος. Πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Στίγμα είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 11, είναι ο Σπύρος Διβέρης στο μικρόφωνο. Ενώ συνεχίζεται αυτή η μεγάλη αντιπαράθεση γύρω από το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα, Γύρι Άγιος Λέοντας. Μετά τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Η δύναμη ελπίδας μαζί με την παράταξη με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο του πρώην δημάρχου του κυρίου Αρετάκη ζήτησαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας να συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αποκλειστικά για το συγκεκριμένο έργο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προχώρησε στην σύγκληση και η αντιπολίτευση απαντά πλέον σε πολύ υψηλούς τόνους. Λάβαμε μια νεότερη ανακοίνωση χθες το απόγευμα από την Δύναμη Ελπίδας. Εδώ όμως χρειάζεται μια διευκρίνηση. Μέχρι πρόσφατα γνωρίζαμε ότι το 1 τρίτο των Δημοτικών Συμβούλων μπορούσε να ζητήσει τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης όμως αυτό άλλαξε. Η νέα διάταξη προβλέπει σύγκληση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και υποχρεωτικά όταν το ζητήσει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Επιτροπή. Η δυνατότητα του 1/3 δεν περιλαμβάνεται πλέον. Άρα υπάρχει ένα πραγματικό θεσμικό ζήτημα και δεν μπορούμε απλώς να πούμε ότι ο Πρόεδρος αρνήθηκε παρανόμως την συνεδρίαση. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Ο ίδιος νέος νόμος δίνει στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης δυνατότητα να ζητούν θέματα στην ημερήσια διάταξη και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να τα εντάξει. Επομένως το ερώτημα κάπως μετατοπίζεται. Αν δεν μπορεί να γίνει έκτακτη συνεδρίαση με τον τρόπο που ζητήθηκε, με τις υπογραφές, με τη συλλογή 9 υπογραφών. Γιατί να μην συζητηθεί το έργο αυτό στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα μπορούσε να γίνει και σύντομα για να μην αιωρείται όλη αυτή η υπόθεση στον αέρα και λέει ο καθένας τα δικά του. Εδώ μιλάμε για ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο για το οποίο ήδη έχουν διατυπωθεί σοβαρά ερωτήματα. Έχει ζητηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επαλήθευση από την διαχειριστική αρχή. Άρα ο δημόσιος διάλογος, ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο στην αντιπαράθεση αυτή, είναι απολύτως θεμητός, είναι ζητούμενος και το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι λείπει και ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση του έργου. Πάμε να μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλημέρα κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Λέτε ότι η Δημοτική Αρχή φοβάται το δημόσιο διάλογο. Όμως, ο νέος κώδικας, θα ακούσατε την εισαγωγή μου, φαίνεται πράγματι να έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα του 1/3 των συμβούλων να επιβάλλει σύγκληση, έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη συνεδρίαση. Μήπως λοιπόν στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει δίκιο ο Πρόεδρος?
1: Θα σας πω. Ο Πρόεδρος επικαλείται μια διευκρινιστική εγκύκλιο του νόμου, όχι το νόμο, διευκρινιστική εγκύκλιο του νόμου που ήρθε, το αναφέρει στην απάντησή του, 14 Σεπτεμβρίου του 26. Το αίτημα εμείς το καταθέσαμε 11 Σεπτεμβρίου του 26. Αλλά δεν θα σταθώ στο τυπικό, ούτε στο νόμο, και μπορεί να έχει δίκιο να λέει ο νόμος ότι έτσι είναι. Βέβαια είναι ένας νόμος έκτρομα, δεν μας δίνει πλέον το δικαίωμα να συγκαλέσουμε Δημοτικό Συμβούλιο το 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων και μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να βάλουμε 3 θέματα για όλο τον χρόνο.
0: Μέσα σε ένα χρόνο. Ναι, μέσα σε ένα χρόνο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
1: Ναι, 3 θέματα και μία ερώτηση σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, τι είμαστε, κουτσούνια, να το πω έτσι απλά. Τι είμαστε, διακοσμητικό ρόλο έχουμε? Μην ξεχνάτε ότι η αντιπολίτευση και οι υπογραφές συνδικές με τον κύριο Αρετάκη την πρώτη Κυριακή, που δείχνει και τη δύναμη του κάθε συνδυασμού, είναι πάνω από 50%. Αλλά αυτό, ανεξάρτητα από αυτό, 30 να είχαμε, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν χρειάζεται ούτε πιστοποιήσεις, ούτε μηχανικούς, ούτε τίποτα για να αποδειχθεί. Όποιος περάσει από την Αγία Μαρίνα και πάει Λούχα Γύρι ή πέραγε μέχρι προφέρεις, γιατί τώρα τα κουκουλώσανε, ήταν ένα έργο που ήταν πεταμένες στις σωλήνες, τα χαντάκια ανοιχτά, παρόλο τα χαντάκια ήταν για όβρια και τα κλείσανε. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, ότι το έργο δεν έχει τελειώσει. Μηχανοστάσια δεν υπάρχουν, δεξαμενές δεν υπάρχουν. Μία δεξαμενή και ένα αντιλιοστάσιο γινόταν τώρα. Και κάποια μετά είχαν πέσει, δεν είχαν ούτε σωματιστεί ούτε τίποτα. Πρέπει να έχει κάποια ειδικότητα για να δει ότι το έργο δεν έχει τελειώσει. Αμφισβητεί κανένας τα εντάλματα που έχει ανεβάσει η Δημοτική Αρχή στη Διάβγεια, ότι έχει πληρώσει 1.521.000 και ο προϋπολογισμός είναι 1.550.000, δηλαδή υπολείπονται 29.000. Λοιπόν, αν κάποιος θα αφισβητεί, γιατί το άκουσα και αυτό, βέβαια, αν το μεταφράσει και κάτι και αυτή τη δήλωση της κυρίας Λισβέρης που προσωπεί τον εργολάβο, κρύβονται πολλά. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορώ να πω, ίσως και εγώ ζω σε άλλη χώρα, βλέπω.
0: Ναι, κύριε Τσουρνάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Έχει αλλάξει η νομοθεσία τέλος πάντων. Αλλά ωραία, αφού ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα να προκαλέσατε. Δεν σας δίνει τη δυνατότητα να προκαλέσετε έκτακτη. Γιατί δεν το κάνετε σε τακτική συνεδρίαση?
1: Έχει αλλάξει η νομοθεσία, έχουν γίνει όλα αυτά που προείπατε. Και εντάξει, το δέχομαι. Για ένα τόσο μεγάλο θέμα, δεν θα έπρεπε να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος, ένας νέος άνθρωπος στην πολιτική?
0: Δεν το κάνει ο πρόεδρος, δεν το κάνει ο δήμαρχος που έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Ρωτάω, εσείς έχετε υποβάλει κάποιο αίτημα έτσι ώστε στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση να τεθεί το θέμα, να το συζητήσετε?
1: Θα σας πω. Λοιπόν, είναι δυνατόν ένας νέος άνθρωπος που μπήκε τώρα στην πολιτική και μπορεί να κάνει καριέρα να συμπεριφέρεται έτσι και να αδιαφορεί για τους 40.000 Ζακεθινούς που θέλουν να ενημερωθούν και να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα? Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά κάτι θέλουν να κρύψουν. Θέλουν να κερδίσουν χρόνο και σε αυτό το κομμάτι συνεργάζεται ο πρόεδρος και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κυρίου Στασινόπουλου που δεν έχουν βγει να πούνε μία λέξη. Τι περιμένουν, το πόρισμα? Μα χρειάζεται πόρισμα να δούμε ότι δεν είναι φτιαγμένο το έργο. Χρειάζεται πόρισμα να δούμε όπως με πασαλήματα πετάγανε τις σωλήνες μέσα στους στράφους και τις κουκουλώνανε, τις σκεπάζανε με άμμο. Λοιπόν, ας βγούνε και ας τολμήσουνε να μιλήσουνε στους Ζακηθινούς και να εξηγήσουνε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτό, όπως γνωρίζετε, στα θέματα της σύνδρευσης που τα δύο έργα ήταν υπεύθυνος ο Δήμος και όχι η ΔΕΙΑΣ, ήρθε πόρισμα για την τηλεμετρία. Γιατί λοιπόν στην τηλεμετρία κάποιος υπέγραψε ότι το έργο είναι έτοιμο, το γράφει το πόρισμα

0: υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν λειτουργεί το έργο. Γιατί αν λειτουργούσε το έργο και είχε μικροελλείψεις, αυτό το καταλαβαίνω. Αν να μας πει ο πρόεδρος αν λειτουργεί το έργο της τηλεμετρίας. Γιατί και εγώ μιλάω, μπορεί να είμαι στην αντιπολίτευση, αλλά αρκετοί εργαζόμενοι και από το Δήμο και τη ΔΕΙΑΣ μου δίνουν πληροφορίες, μιλάμε, είναι γνωστό, η τηλεμετρία δεν λειτουργεί. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα, μια και πήγαμε στην τηλεμετρία. Ήρθε μια μελέτη για να αγοράσουμε 6.000 υδρομετρητές σύγχρονους. Δεν εγκρίθηκε αυτή η μελέτη. Δεν πέρασε από τη διαχειριστική. Την απέρριψε. Τι κάνουμε? Ή ήταν λάθος το ότι έγινε αυτή η μελέτη και προτάθηκε στο ΔΣ σήμα της ΔΕΙΑΣ και κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για απάτη, ή δεν λειτουργεί τίποτα ούτε θα λειτουργήσει.
1: Και επομένως, τότε τίθεται ένα ερώτημα, πώς γίνονται οι...
0: Αν αυτοί οι 6.000 υδρομετρητές δεν λειτουργούν πραγματικά, πώς θα λειτουργήσει η τηλεμετρία? Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει με έλλειψη 6.000 υδρομετρητών? Δεν θα λειτουργήσει.
1: Και είναι και ένα θέμα το τι πληρώνει και ο καταναλωτής. Δηλαδή αν δεν λειτουργούν οι υδρομετρητές, με ποιο τρόπο χρεώνεται ο καταναλωτής άραγε?
0: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή βάζει από παντού να το...
1: Εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά έχετε θέσει έτοιμα να τεθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα?
0: Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος, διότι υποτίθεται ότι είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι της Δημοτικής Αρχής του Κωνσταντινούπολου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπρεπε να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο από μόνο του, να μην περιμένει μας. Λοιπόν, ξέρω ότι πιθανόν δεν έχετε πιέσει και του λένε όχι ο Δήμαρχος ή κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όμως δεν έπρεπε να υποκύψει, δεν έπρεπε να δεχτεί να μην γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Έπρεπε ο ίδιος να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο για να ακουστούν, να μιλήσουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία, να φωνάξει τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να δώσουν, να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα, γιατί είναι τεχνικά έργα και πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν τα γνωρίζουμε, αλλά όμως γι' αυτό υπάρχουν υπηρεσίες και στο Δήμο και οπουδήποτε, και το τεχνικό επιμελητήριο θα μπορούσε να συμμετέχει και να γίνει μια αναλυτική συζήτηση, ούτως ώστε να ενημερωθούν όλοι οι Ζακυνθινοί και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των Ορεινών που ανησυχούν και αγωνιούν για ένα έργο που ελπίζω να διαψευστώ, εύχομαι να διαψευστώ, δεν θα γίνει ποτέ, κύριε Λιβερή. Με ποια χρηματοδότηση θα γίνει αυτό το έργο? Τα χρήματα έχουν φύγει από το Γενάρη-Φλεβάρη του 25. Πού θα βρεθούνε? Να γίνει μόνο ο μηχανολογικός εξοπλισμός που είναι 500.000 ευρώ. Μόνο ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δεν υπάρχει τίποτα είναι 500.000 ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Τέλος πάντων, οι ευθύνες του Προέδρου είναι πολύ μεγάλες. Εμείς θα σκεφτούμε ακόμα και να καταθέσουμε πρόταση μορφής, διότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να μην δέχεται να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο ή να μας πει την επόμενη εβδομάδα θα κάνω ένα κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο και θα είναι μέσα και αυτό το θέμα. Και αν το κάνει βέβαια αυτό και το βάλει 11.30 ώρα το βράδυ, όπως συνηθίζει να βάζει πολλά, αρκετά από τα θέματα που θέτουμε και βάζουμε, βέβαια θα είναι μια αποτυχία, γιατί εκείνη την ώρα δεν μπορεί να το παρακολουθούν.
1: Περιορίζει τη δημοσιότητα, θέλετε να πείτε. Προσπαθεί να περιορίσει τη δημοσιότητα.
0: Το θέμα είναι...
1: Έχετε ωστόσο εσείς, αν δεν το κάνει ο πρόεδρος, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτημα να τεθεί στην επόμενη τακτική συνεδρίαση. Το έχετε υποβάλει εσείς, έχετε υποβάλει τέτοιο αίτημα?
0: Όχι, θα υποβάλουμε σήμερα ένα αίτημα. Έχω συνεννοηθεί με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη, επειδή το είχαμε ζητήσει μαζί, ή εμείς η παράταξη του κυρίου Αρετάκη, θα καταθέσουμε ένα αίτημα να μπει η διαδικασία ενός κανονικού Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Χρησιμοποιείτε στην ανακοίνωση και στην νεότερη ανακοίνωση που παραλάβαμε χθες, που πήγαν τα λεφτά. Θέλω να είμαστε σαφείς. Ισχυρίζεστε ότι υπάρχουν χρήματα που βρίσκονται σε τσέπες πολιτικών ή υπηρεσιακών παραγόντων? Έχετε τέτοια στοιχεία?
0: Όχι, δεν έχω τέτοια στοιχεία και δεν ισχυρίζουμε αυτό. Ισχυρίζουμε όταν πληρώθηκε το 98% ενός προϋπολογισμού και το έργο βρίσκεται το 35%. Λοιπόν,

0: αυτή την απορία έχω.
1: Ναι, αλλά αν είναι έτσι το πράγμα, γιατί κάποιος να έβαλε την υπογραφή του να λάβει τα χρήματα για το σύνολο του έργου ο εργολάβος χωρίς να έχει όφελος? Για ποιο λόγο να γίνει κάτι τέτοιο? Πώς το εξηγείτε?
0: Αυτό το γνωρίζει η Δημοτική Αρχή που έκοψε τα εντάλματα που πλήρωσε, και υπάρχει μια δήλωση της κυρίας Λιμπέρη που εκπροσωπεί τον εργολάβο, τον κύριο Αλαβέρα, που ήταν ο...
1: Ζωντανός ο Αλαβέρας τελικά, ζωντανός δεν είναι...
0: Ναι, ναι, ζωντανός τελικά, ναι. Μια πληροφορία είχαμε, πέθανε, μια και το λέτε, ένας συνεργάτης του, από ό,τι ξέρω, δεν έχει σημασία αυτό, η εταιρεία είναι μια ανώνυμη εταιρεία, Αλαβέρας ΑΕ τέλος πάντων, και έχει μια συνέχεια. Λοιπόν, έκανε μια δήλωση η κυρία Λιβέρη ότι ό,τι έχει κάνει ο Αλαβέρας αυτό έχει πληρωθεί. Έτσι το εξέλαβα. Και εγώ λέω, πού είναι τα υπόλοιπα χρήματα? Αυτό ζητάμε. Αν μπορεί να μην την κατάλαβα καλά τη δήλωση της κυρίας Λιβέρη, ήταν όμως ξεκάθαρη ότι ο Αλαβέρας πληρώθηκε αυτό το έργο που έκανε. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν κάποια ιδιωτικά συμφωνητικά που ο κύριος Αλαβέρας μεταβίβασε το έργο σε κάποιον άλλον υπερεργολάβο.
1: Να μπορεί να συμβεί αυτό σε ένα έργο του δημοσίου?
0: Τι να σας πω, αυτή την πληροφορία έχω, δεν ξέρω.
1: Εγώ υποτίθεται ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός, υπάρχει ανάδοχος. Ο υπόλογος είναι ο ανάδοχος, δεν είναι κανένας άλλος.
0: Πάντα ο υπόλογος είναι ο ανάδοχος, υπερεργολάβο μάλλον έχει βάλει. Όμως εγώ δεν έχω τη σύμβαση, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να πω ότι ο Λιβέρης ή ο Τσουρουνάκης είναι υπερεργολάβος του Αλαβέρα, αν δεν έχει στοιχεία. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει όποιος και να είναι εργολάβος. Τα χρήματα φύγανε από το ταμείο του Δήμου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και το δεύτερο σίγουρο, ότι το έργο δεν είναι ούτε στο 50%. Και όποιος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό, όσο νούπο θα αποδειχτεί. Εμείς έχουμε, για να το γνωρίζουν και να τα ακούνε και οι θύνοντες, έχουμε φωτογραφίες με φωτοερμηνεία που θα τις παραδώσουμε και αυτές τις επόμενες μέρες στην εισαγγελία, και μάλλον θα τις παραδώσω μόνο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Γιατί το λέτε αυτό, δεν έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη?
0: Είπα και προχθές, έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχω όμως μια πικρία, διότι τα διπλά εντάλματα ακόμα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση ούτε από την αποκεντρωμένη ούτε από την δικαιοσύνη, και δεν είναι μόνο τα διπλά εντάλματα, είναι και δύο υπεύθυνες δηλώσεις μαϊμού του Δημάρχου που έχουν κατατεθεί στην εισαγγελία και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Όμως επειδή αυτό είναι έργο εξειδικευμένο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει τους μηχανισμούς και έχει κάποια υπηρεσία που ελέγχει τα δημόσια έργα και αυτά που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, τις φωτογραφίες με φωτοερμηνεία που φαίνεται αναλυτικά κάθε μήνα τι είχε γίνει, μπορεί να τους στείλουμε και στη διαχειριστική ή οπουδήποτε αλλού. Όμως δυστυχώς η κοινωνία μας δεν είναι αγγελικά πλασμένη, κύριε Λιβέρη, και πρέπει να φυλαγόμαστε. Είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία, είναι ένα έργο, όχι ένα έργο, είναι τρία έργα, αλλά το συγκεκριμένο είναι ένα έργο νοείς για τη Ζάκηδο, και υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά. Λυπάμαι που το λέω και το ξαναλέω, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποπερατωθεί, διότι με τη διαχείριση που γίνεται στο Δήμο δεν έχει τη δυνατότητα να το υποστηρίξει για να το χρηματοδοτήσει. Από εκεί και πέρα, εγώ υπόσχομαι στους ορεινούς και στους ζακηδινούς ότι το πρόβλημα της ιδεοδότησης στα Δημοτική Αρχή θα το λύσουμε, έχουμε κάνει μελέτη, γνωρίζουμε, δεν χρειάζονται αυτά τα εκατομμύρια, γίνονται έργα παραωνικά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γίνεται διασπάτηση του δημοσίου χρήματος, υπάρχουν τρόποι με αυτεπιστασία, όπως έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις ο κύριος Τουρκάκης ιδεΐας, με αυτεπιστασία να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Τελικά, επειδή ρίξατε κάποιες ευθύνες στη ΔΕΙΑΣ, από την άλλη λέτε ότι έχει κάνει κάποια έργα με αυτεπιστασία. Πιστεύετε ότι η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ έχει ευθύνη για αυτό που συμβαίνει?
0: Έχω πει επανειλημμένως εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για να κάνουμε αντιπολίτευση για να κατηγορούμε τους πάντες και τα πάντα. Λέμε και το έργο που γίνεται, και βεβαίως γίνεται, και βεβαίως στήριξα σε πολλές περιπτώσεις τις επιλογές της ΔΕΙΑΣ και του κυρίου Τουρκάκη προσωπικά και στη Λιθακιά και σε πολλά άλλα θέματα. Και όταν ανακοινώθηκε το έργο του πλάνου που είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος το πνευματικό κέντρο, όμως εγώ είχα μια πολύ σοβαρή υποχρέωση να φύγω εκτός Ζακύθου, στο ξεκίνημα είπα συγχαρητήρια που προχωράει ένα τέτοιο έργο και να λυθεί, ελπίζουμε να λυθεί το πρόβλημα του πλάνου που καρκινοβατεί 25 χρόνια. Το είπα δημοσίως, ήταν δημοσιογράφοι πιθανόν και εσείς. Εγώ δεν θα κατακρίνω ότι καλό γίνεται. Εμείς λέμε δημοτική αρχή και στη ΔΕΙΑΣ και όσο οποιονδήποτε προσφέρει και κάνει κάτι στον τόπο μας. Όμως θα είμαστε και αυστηροί κριτές και διασπάθηση στη Λαμπογιά.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα που είναι και ερώτημα ακροατή, αν και νομίζω
0: δεν,
1: ότι...
0: ένα λεπτό. Ναι. Και δεν θα χαριστούμε σε κανένα.
1: Ένας ακροατής λέει, άλλο να ρωτάς που πήγαν τα λεφτά και άλλο να αφήνεις να εννοηθεί ότι τα λεφτά χάθηκαν. Αν ακόμη δεν υπάρχει πόρισμα, μήπως ανεβάζει τους τόνους περισσότερο από όσο το επιτρέπουν τα στοιχεία?
0: Το πόρισμα, κύριε Λιβέρη, τι θα λέει? Πόσο έχει γίνει από το έργο? Έχει γίνει το 30%, το 50%, το 95%? Αυτό θα λέει το πόρισμα. Γιατί η Επιτροπή που ήρθε εδώ ούτε κοιτάζει τεχνικά θέματα ή αν έχουν κολληθεί σωστά οι σωλήνες ή αν έχουν μπει με προδιαγραφές, κοιτάει πόσα μέτρα αγωγού έγιναν.
1: Εντάξει, δεν στεκόμαστε μόνο στον έλεγχο της διαχειριστικής. Όπως είπατε, και μετά από την καταγγελία σας θα γίνουν και άλλου είδους έλεγχοι. Θα γίνει και ποιοτικός έλεγχος, φαντάζομαι.
0: Και λέω να σταθούμε στη διαχειριστική που είναι το απλό κομμάτι, πόσο από το έργο έχει γίνει. Αν εσείς έχετε περάσει καμιά φορά από εκεί πριν ένα μήνα, πριν 3-5, πιστεύετε και αν είδατε έτσι με μια απλή ματιά ότι το έργο μπορεί να ήταν στο 50%?
1: Δεν έχω ακούσει κάποιον ακόμα και από τη Δημοτική Αρχή να έχει πει ότι το έργο βρίσκεται στο 90-95%, αντίστοιχο δηλαδή του ποσού που έχει δοθεί στον εργολάβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν υπολείπεται 5% ή 10%. Με γυμνό οφθαλμό ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι υπολείπεται το 70% ή το 65%.
1: Μάλιστα.
0: Πώς είναι δυνατόν να είναι όλες οι σωλήνες τόσα χρόνια, τρία χρόνια, και να έχουν καταστραφεί από τον ήλιο? Το δρόμο πεταμένες, γιατί τους έχει δει όλη η Ζάκυνθος και όλη η Ζακυνθινή, και να έχουν πληρωθεί όλα τα χρήματα. Σε ποιο έργο, δημόσιο έργο ή δημοτικό, προκαταβάλεις χρήματα στον εργολάβο εκτός από εκείνα που προβλέπει η σύμβαση, που στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 100.000. Τελειώνει ο εργολάβος, πιστοποιούν οι υπηρεσίες και η πολιτική, και η πολιτική, το ξαναλέω, βγαίνει το ένταλμα και πληρώνεται.
1: Κύριε Τσουρνάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε τις εξελίξεις και να δούμε πώς θα χειριστεί και το θέμα ο πρόεδρος, τον οποίο θα έχουμε αμέσως μετά μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Λέω, αναμένουμε τις εξελίξεις και να δούμε τι θα πει και ο πρόεδρος που θα μιλήσει αμέσως μετά.
0: Ναι, ο πρόεδρος δεν ξέρω τι θα πει. Εγώ θα ξαναπώ, είναι κρίμα για έναν νέο άνθρωπο που εκπροσωπεί τη νέα γενιά των Ζακυνθινών, και μπράβο του που ασχολήθηκε με τα κοινά, να συμπεριφέρεται όμως έτσι. Είναι μεγάλο λάθος και υπάρχει και κακό ιστορικό όσον αφορά τη συμπεριφορά του στα δημοτικά συμβούλια. Λοιπόν, υπάρχει προσπάθεια φήμωσης, όμως εμείς δεν θα την ανεχτούμε. Θα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να λάψει η αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα, εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
9: Ακούτε στίγμα, φίλες και φίλοι. Το ρολόι μας δείχνει 36 λεπτά μετά τις 11 και είναι ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Παραμένει στην επικαιρότητα η υπόθεση με τον αγώ ίδρυυση στην ορεινή Ζάκυνθο. Έχει ανοίξει πολύ το θέμα. Έχει προβληματίσει αρκετά. Και βέβαια ο κόσμος ζητά εύλογα να λάβει απαντήσεις. Η δύναμη ελπίδας και αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο με επικεφαλής τον κύριο Τσουρουνάκη, μαζί με την παράταξη με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο τον κύριο Αρετάκη, ζήτησαν να συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αποκλειστικά για το συγκεκριμένο θέμα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πλέσας, δεν προχώρησε στην σύγκληση. Και η αντιπολίτευση πλέον απαντά με πολύ υψηλούς τόνους.

Τι φοβάται η Δημοτική Αρχή, γιατί δεν θέλει δημόσιο διάλογο. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνδυασμού. Εδώ όμως χρειάζεται μια διευκρίνηση, να το ξαναπούμε. Μέχρι πρόσφατα γνωρίζαμε ότι με το 1 τρίτο των Δημοτικών Συμβούλων μπορούσε ένα αίτημα το 1 τρίτο των Δημοτικών Συμβούλων να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτό δεν ισχύει πλέον. Δεν περιλαμβάνεται αυτή η δυνατότητα. Η νέα διάταξη προβλέπει σύγκληση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και υποχρεωτικά όταν το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Επιτροπή. Άρα υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απλά ο Πρόεδρος αρνήθηκε παρανόμως να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση. Ωστόσο θα έλεγε κανείς, είναι ένα θέμα που απασχολεί τη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες 15 μέρες με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Απαντήσεις που να καλύπτουν τα ερωτήματα που έχει θέσει η αντιπολίτευση και ο απλός κόσμος που ρωτάει τι συμβαίνει, πρε παιδί μου. Γιατί να μην θέλει κάποιος να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, να κατατεθούν όλες οι απόψεις, η Δημοτική Αρχή τα στοιχεία της στο βαθμό που έχει συγκεντρώσει το φάκελο, έχουν περάσει και περίπου 15, πάνω από 15 μέρες τώρα. Γιατί να μην θέλει να η Δημοτική Αρχή να συζητηθεί το θέμα. Και εν πάση περιπτώσει, άσχετα με το τι κάνει η αντιπολίτευση, τι ζητάει, αν ζητάει ή όχι η έκτακτη συνεδρίαση, κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί δεν θα μπορούσε να πει πάμε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε καθαροί, πάμε να πούμε τα στοιχεία που έχουμε. Εντάξει, έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν εκκρεμότητες, αλλά για να μην αιωρείτε στον κόσμο ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ, υπάρχει σκάνδαλο με το ιστορικό που έχουμε εδώ στο νησί, με τα σκάνδαλα της αντιπολίτευσης που μας ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα.

0: εποχή και αυτό αντιλαμβάνεστε δεν είναι καθόλου καλό. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Πλέσσα, τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λιβέρη. Καλημέρα κύριε Μπάσο. Δεν ξέρω αν είναι εκεί παρόν.
0: Όχι, σήμερα την έκανε από τη σημαία. Για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, να τα πούμε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να δούμε λοιπόν εδώ τι συμβαίνει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μάλλον το ξεκαθαρίσαμε θεσμικά. Εντάξει, ο νέος κώδικας καλύπτει αυτό που κάνατε. Αλλά εσείς δεν αισθάνεται την υποχρέωση να δοθεί η απάντηση στο ερώτημα που έχει τεθεί, στα ερωτήματα μάλλον που έχουν τεθεί όλο αυτό το διάστημα, να συγκαλέσετε ένα δημοτικό συμβούλιο τακτικό?
1: Ωραία.
0: Να τελειώσει.
1: Εγώ θα μιλήσω αρχικά ως τη διαδικασία του θεσμού που εκπροσωπώ. Εκπροσωπώ όλο το δημοτικό συμβούλιο, εκπροσωπώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους, είμαι μέλος του συμβουλίου. Αλλά έχω και κάποιες υποχρεώσεις απέναντι σε ένα νόμο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ψηφίστηκε τώρα. Πριν υπήρχε το θέμα αυτό της διαδικασίας, το να μπορεί να θέσει το 1/3 θέματα κατόπιν αιτήματός τους, των Δημοτικών Συμβούλων, πλέον δεν υπάρχει. Οπότε ξεκινάμε από τη θεσμική ιδιότητα. Δεν είναι δηλαδή το δικό μου όχι το να πούμε. Ναι, το
0: δεν
1: να
0: είστε υποχρεωμένος να το κάνετε. Ζητούν οι αντιπολίτευση, ζητάει η αντιπολίτευση, δεν είστε υποχρεωμένος εσείς να ανταποκριθείτε. Εσείς όμως δεν αισθάνεστε ότι κάτι
1: πρέπει. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα. Επίσης θέλω να πω ευχαριστώ γιατί, ξέρετε, σε μια ανακοίνωση που έβγαλε η Δύναμη Ελπίδα, χτυπούνται άτομα, χτυπάω εγώ που εκπροσωπώ τη νέα γενιά, να πω ότι εκπροσωπώ όλους τους Αγγιθινούς. Και επίσης θα πω και το άλλο, ότι υπάρχουν άτομα μέσα στην παράταξη της Δύναμης Ελπίδας, οι οποίοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης και μπορεί να μην έχουν ακουμπήσει καν. Οπότε θα είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε και το τι γίνεται στη δημόσια σφαίρα, γιατί έχουν καταφέρει να ποινικοποιήσουμε τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Τι εννοείται όταν λέτε να έχουν περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά να μην έχουν ακουμπήσει καν?
1: Έχουν περάσει, έχουν διοικήσει, δεν έχουν αφήσει έργο ή έχουν αφήσει κάποια χρωστούμενα από παλαιότερους
0: οργανισμούς. Ποιοι είναι αυτοί.
1: Όχι, λέω, ξέρουν αυτοί.
0: Μα τι ξέρουν, μπορεί να ξέρετε εσείς, να ξέρουν αυτοί, να μάθει και ο κόσμος όμως κάτι, να έχει νόημα η κουβέντα που κάνουμε.
1: Η ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης Ζακύνθου γράφεται, έχει γραφτεί και δεν ξεγράφει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι για την
0: εγώ το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να οξύνετε περαιτέρω τα πνεύματα με αυτό που κάνετε.
1: Εγώ απλά πρέπει λίγο να υπάρχει λίγο ηρεμία στο τι γράφουμε και το τι συμφωνούμε να βγει προς δελτίο τύπου και αν συμφωνούμε όλοι μαζί. Αυτά ως προς την αρχή της συζήτησή μας. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος, αλλά και σε αυτή τη σκανδαλολογία που έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα, η οποία δεν κάνει καθόλου καλό στο Ζάκυνθο αυτό που κάνουμε. Και θέλω και λίγο από την προσοχή σας ότι μας θυμίζει που όπως αναφέρετε παλιότερες εποχές. Δεν νομίζω ότι αυτά που έχει ζήσει η Ζάκυνθος θα ανταζήσουμε ποτέ, γιατί υπάρχουν πλέον άνθρωποι όπου έχουν διοικήσει τα τελευταία 20 χρόνια, οι οποίοι πιστέψτε με είναι πολύ τίμοι όταν επιλέγουν να κατέβουν στην πολιτική και συνεχίζουν να είναι τίμοι και μετά τη διαδικασία. Ο κόσμος τους ξαναβγάζει. Αυτό να το κρατήσουν. Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος. Εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο γεγονός και ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτό το συγκεκριμένο έργο και αυτή η καταγγελία, να πω ότι επίσημα, όπως έχω πει και παλιότερα, μου έχω ζητήσει τα στοιχεία τα οποία έκανε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου η Δύναμη Ελπίδας να κατατεθούν στο.
0: Μα γιατί μένουμε στους τύπους τώρα, δεν καταλαβαίνω. Το ζητάει και ο Δήμαρχος αυτό. Αλλά αφού ξέρετε τα στοιχεία, έχουν δημοσιοποιηθεί, το αντίθετο να σας στείλουν επίσημα, δηλαδή τι νόημα έχει?
1: Είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε και τώρα στο θέμα. Όλα είναι σωστά να απαντιούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος ώστε να μην μείνει κανένα κενό και κανένα ερώτημα αναπάντητο? Να έρθει αυτός. Το πόρισμα του ελέγχου, όπως ήρθε για αυτό το έργο που έχει γίνει για το θέμα της τηλεμετρίας, της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρξει λοιπόν ένα συγκεκριμένο πόρισμα, θα γίνει άμεσα σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου να μιλήσουμε και να τοποθετηθούμε πολιτικά επί συγκεκριμένων πραγμάτων. Γιατί αυτό είναι τόσο παράξενο και τόσο περίεργο προς όλους?
0: Αφού είναι έτσι, γιατί δεν το κάνετε για το έργο της τηλεμετρίας που υπάρχει ένα πόρισμα?
1: Υπάρχει ένα πόρισμα και βγήκε χθες ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο οποίος είπε θα θέσω το πόρισμα προς την υπηρεσία να απαντηθεί υπηρεσιακά.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά τώρα πριν από λίγο μου είπατε ότι θα μπορούσε να γίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αν υπάρχει ένα πόρισμα. Γιατί δεν το φαίνεται?

0: και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, να εκφραστεί η αντιπολίτευση.
1: Εχθές βγήκε ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και είπε με πολύ ξεκάθαρο και πολύ ωραίο τρόπο, το οποίο πιστεύω ότι συμφώνησαν όλα τα μέλη της ΔΕΙΑΣ, ότι θα απαντηθεί με μια συγκεκριμένη διαδικασία, το οποίο θα είναι υπηρεσιακή. Ας έρθει και σε εμάς το πόρισμα, αυτό το πόρισμα, γιατί να θέσω εδώ και ένα άλλο θέμα. Έλκοι γίνονταν και θα γίνονται σε κάθε έργο για πάντα. Και αυτή είναι η ουσία του ελέγχου της κάθε δημοτικής αρχής. Να ελέγχεται. Και πολύ σωστά θα ελέγχεται. Και εγώ θα πω και το άλλο. Η σωστά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της σε αυτό. Εγώ όμως ως πρόεδρος θα πρέπει να έχω μια εισήγηση. Να υπάρξει μια συζήτηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό εγώ θέλω να εξηγήσω στον κόσμο και να μας ακούσουν όλοι, ότι ναι, να έρθει ένα πόρισμα, να έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας, και από εκεί και πέρα πιστεύω άμεσα ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ορίζει και ο κανονισμός. Ή αν δεν υπάρξει, που το θεωρώ το πιο βασικό αυτό, να έχουμε κάτι ουσίας, και γιατί θα γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο με άναρχες κραυγές, δεν θα ξέρουμε εμείς ως πολιτικοί προϊστάμενοι σε συγκεκριμένα πράγματα να απαντήσουμε συγκεκριμένες τοποθετήσεις, και θα βγούμε όλοι αύριο και μεθαύριο, ο κόσμος θα συνεχίσει να έχει τις απορίες του και δεν θα έχει απαντηθεί τίποτα. Η ερώτηση λοιπόν είναι, θέλουμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και να απαντηθούν όλα τα θέματα? Γιατί εγώ, ας πούμε, αν με ρωτάτε, έχω κάποια κενά στη διαδικασία. Περιμένω να δω κι εγώ τι θα πει ένα πόρισμα ελέγχου.
0: Γιατί δεν λέτε αυτά που γνωρίζετε στην παρούσα φάση, είτε εσείς είτε ο Δήμαρχος είτε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ είτε οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος, και να πείτε επιφυλάσσομαι, υπάρχουν τα πορίσματα, περιμένουμε τους ελέγχους να σας πούμε περισσότερα. Αλλά το θέμα αιωρείται στην επικαιρότητα, συντηρείται. Και πολύ καλώς η αντιπολίτευση.
1: Πολύ καλώς η αντιπολίτευση το συντηρεί, σηκώνει μια σκόνη έτσι.
0: Η αντιπολίτευση, αυτό είναι ο ρόλος τέλος πάντων.
1: Πού πήγαν τα λεφτά, πολύ ωραία όλα αυτά, τα μότο και όλα αυτά που λέγονται, συμφωνώ και εγώ.
0: Δηλαδή, εσείς θέλετε να αιωρείτε στον κόσμο ότι υπάρχει εδώ θέμα και να μην απαντάτε?
1: Έχω μάθει να έχω υπομονή και να κρίνω εφόσον δω κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να δω ένα πόρισμα, να δούμε ένα πόρισμα, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, γιατί εγώ δεν θα σας πω ψέματα, δεν ήμουν πάνω από το έργο, όπως πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν είμαστε πάνω από το έργο. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Ξεκάθαρα είμαστε όλοι τύποι υπορραμός σε ό,τι έχει γίνει όσον αφορά τη διαδικασία των πληρωμών μέχρι σήμερα, θεωρώ. Από εκεί και πέρα, αυτό το 80-70% εγώ θέλω να το δω σε ένα πόρισμα, να δω τι έχει γίνει.
0: Άρα από αυτά που μου λέτε καταλαβαίνω ότι στην επόμενη συνεδρίαση, για να πω καλύτερα, στις επόμενες συνεδριάσεις, μέχρι να έρθει το πόρισμα, δεν πρόκειται να τεθεί το θέμα προς συζήτηση.
1: Μπορεί, αν θέλει, ο κύριος Σουρνάκης έχει τη δυνατότητα, μέσα από τη διαδικασία του κανονισμού, να το θέσει ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση. Ως επικεφαλής της
0: παράτασης. Και να χάσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μία από τις τρεις ευκαιρίες που του δίνει η νέα νομοθεσία, που πραγματικά έτσι περιορίζει τις δυνατότητες της αντιπολίτευσης, να χάσει με ένα...
1: Μπορεί εφόσον έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση πιο συγκεκριμένη από τις τεχνικές υπηρεσίες προς τον Δήμαρχο, να το θέσει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Εγώ δεν γνωρίζω να σας το πω αυτή τη στιγμή, όμως.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι δεν έχετε συζητήσει το θέμα με τον Δήμαρχο και δεν ξέρετε αν έχει την πρόθεση ο ίδιος να το θέσει?
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να σας το πω. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ, και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, στο ότι όλοι έχουμε να δούμε, περιμένουμε να δούμε ένα πόρισμα. Έχουμε ένα έργο το οποίο δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί, και θέλουμε να καταλήξουμε να δούμε ένα πόρισμα. Ποια είναι η συζήτηση αφού ένα έργο δεν έχει ολοκληρωθεί? Εγώ αυτό ρωτάω.
0: Το γεγονός ότι οι σωλήνες ήταν έξω από τα χαντάκια για χρόνια.
1: Υπήρχαν και σωλήνες οι οποίοι ήταν μέσα.
0: Ναι, αλλά μέχρι χθες που μιλάγαμε, και αφού είχε πληρωθεί.
1: Πόσο κοστολογείται το έργο των σωλήνων εξωτερικών?
0: Εμείς δεν είμαστε τεχνικοί να μιλήσουμε με λεπτομέρειες. Όμως αυτό που φαίνεται διαγενού οφθαλμού είναι ότι. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Ότι μέχρι που έγινε ο έλεγχος, οι σωλήνες ήταν εκτός, και την ίδια στιγμή προκύπτει από τα στοιχεία που έχει καταθέσει η δύναμη ελπίδας εδώ ότι το έργο είχε πληρωθεί. Αυτό δεν σας ξενίζει εσάς? Δεν σας δημιουργεί ερωτηματικά, ας πούμε? Δεν αισθάνεστε μια ανασφάλεια? Ρε παιδιά, εδώ τι έχει γίνει, ας πούμε?
1: Εγώ πώς μπορώ να ξέρω, σας λέω και πάλι, το κόστος των σωλήνων που ήταν εκτός όλα αυτά τα χρόνια, τι κόστος έχει γίνει πραγματικό? Γιατί για να ξέρει ο κόσμος ότι όταν ένα τέτοιο έργο πληρώνεται, περνάει πολλούς ελέγχους μέχρι να γίνει εκταμείευση.
0: Μα γι' αυτό το λέω ότι δεν είναι εύκολο.
1: Τα χρήματα δεν είχαν μπει μέσα στο ταμείο του Δήμου.
0: Ναι, αλλά πήγαν στον εργολάβο.
1: Προσέξτε το αυτό.
0: Εννοείται ότι έφυγαν από το ταμείο της διαχειριστικής για να πάνε στο ταμείο του εργολάβου. Αυτό θέλετε να πείτε, ότι δεν μεσολάβησε ο Δήμος. Τι θέλετε να πείτε.
1: Υπάρχει μια διαδικασία. Γίνεται έτοιμα να έρθουν τα χρήματα. Υπάρχει ένα, μια
0: εγκρίνει η διαχειριστική να εκταμιευθούν τα χρήματα. Βέβαια, η διαχειριστική στηρίζεται σε στοιχεία που τις δίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Μα, δεν το κάνει το
1: θέλω να πω εγώ. Εγώ θέλω να μιλήσω λοιπόν με στοιχεία που είναι ακριβώς τι θα μας παρουσιάσει η διαχειριστική.
0: Με τις υπηρεσίες μιλήσατε, τις υπηρεσίες του Δήμου. Λέω, παιδιά, τι έχει γίνει εδώ. Για εξηγήστε μου να καταλάβουμε.
1: Σίγουρα και περιμένουμε ένα πόρισμα, μια ισχύ.
0: Πέρα από το πόρισμα. Το πόρισμα θα το φέρει κάποια ελεγχτική αρχή ή ελεγχτικές αρχές.
1: Λέω και πάλι. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα το οποίο θέτετε, πρέπει να έρθει συγκεκριμένη καταγγελία στο Δήμο Ζακύνθου.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν να στο χαμηλίζουμε, αφού υπάρχει καταγγελία. Έχει πάει σε όλες τις αρχές.
1: Εγώ σας λέω κάτι. Γιατί αυτό που σας λέω δεν το παίρνουμε στα σοβαρά. Έχουμε στείλει παντού, εκτός την καταγγελία του Δήμου που είναι ο επίσημος φορέας.
0: Ωστόσο την ξέρετε την καταγγελία, έτσι δεν είναι?
1: Την ξέρουμε.
0: Έχει δημοσιοποιηθεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.
1: Σας λέω, επίσημη την καταγγελία όπως διαβάστηκε και όπως έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, δεν έχει έρθει στο Δήμο.
0: Μάλιστα. Οπότε να μην περιμένουμε άμεσα συγκλήση του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα, εκτός και αν το θέσει η αντιπολίτευση.
1: Συζητούμε σε ένα θέμα θεωρητικά, χωρίς να έχουμε επακριβώς μια καταγγελία στο Δήμο, μια καταγγελία συγκεκριμένη, 1, 2, 3, 4, 5, 6, θεωρητικά από συνδέσεις τύπους και από καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν έρθει στο Δήμο και έχουν πάει σε όλες τις υπόλοιπες φορείς.
0: Άρα, καταλαβαίνω ότι μόνο αν η αντιπολίτευση υποβάλλει θέμα έτσι όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, από τη νομοθεσία, τη νέα νομοθεσία, εσείς θα εισάγετε το θέμα προς συζήτηση άμεσα.
1: Ας θέσει το θέμα όπως το αναφέρει ο κύριος Τουρνά, γιατί δεν το θέτει με ολόκληρη την καταγγελία?
0: Διότι έχει τρεις ευκαιρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό του δίνει. Φαντάζομαι, δεν έχω τόχο κουβεντιάσει με τον άνθρωπο.
1: Θεωρεί ότι είναι ένα τόσο μεγάλο, αν θεωρεί ότι είναι ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο, δεν είναι σωστό για τη σωστή διαδικασία του Δήμου?
0: Μπορεί να έχει πολλά περισσότερα, γιατί μας λένε από την αντιπολίτευση ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα στο σιρτάρι και θα βγουν στην επιφάνεια το επόμενο διάστημα.
1: Ωραία, συμφωνώ κι εγώ. Πολλά. Να δούμε το συγκεκριμένο. Αν πιστεύει ότι είναι τόσο μεγάλο, λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έχουμε μπει σε μια σκανδολογία, θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να το έχει θέσει, εφόσον γνωρίζει τη διαδικασία. Με μια συγκεκριμένη εισήγηση και μια συγκεκριμένη καταγγελία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλέσσα, αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Όχι, απλά θέλω να πω και πάλι για άλλη μια φορά ότι όλοι περιμένουμε ένα πόρισμα. Να κάνουμε ένα δημοτικό συμβούλιο και να συζητηθεί επί συγκεκριμένων πορισμάτων και αποτελεσμάτων. Αυτή είναι η ουσία του θέματος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλέσσα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Εδώ λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές συζητήσεις. Η πρώτη είναι θεσμική. Με το νέο κώδικα άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προκληθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δεύτερη είναι πολιτική και ουσιαστική. Ένα δημόσιο έργο έχει βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών ερωτημάτων. Και αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν δεχτεί απαντήσεις μέχρι σήμερα. Η λύση μπορεί να δοθεί μόνο εάν και εφόσον θέσει το θέμα σε τακτική συνεδρίαση η αντιπολίτευση. Αυτό είπε ο πρόεδρος. Αλλιώς ο ίδιος, η Δημοτική Αρχή θα περιμένουν τα πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών για να εισάγουν το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

είδηση της τελευταίας στιγμής. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών. Μιλάμε για την δεύτερη σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Γεννημένη η ίδια 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής.

Επειδή βλέπω ότι έχετε υποβάλει κάποια ζητήματα εδώ, κάποια ερωτήματα για την ΔΕΙΑΣ. Έχει στείλει μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑΣ από προχθές, με την οποία μας ενημερώνει το κοινό, όλους εμάς, ότι λόγω της μετάβασης σε νέο πληροφοριακό ψηφιακό σύστημα περιβάλλον, 18 σήμερα δηλαδή, από 18 μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Οι πληρωμές κατά το συγκεκριμένο διάστημα θα μπορούν να πραγματοποιούνται κανονικά μέσω του συστήματος ΔΕΙΑΣ και μέσω τραπέζης. Από ό,τι λέει η ανακοίνωση, η αναστολή αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά των δεδομένων και η μετάβαση από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Το οποίο ψηφιακό νέο περιβάλλον θα δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία, αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΙΑΣ, και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολίτων. Μακάρι να δοθεί η δυνατότητα κάποια στιγμή να πληρώνουμε και τους λογαριασμούς μας, να τους βλέπουμε και να τους πληρώνουμε online, όπως συμβαίνει, ας πούμε, με τον ηλεκτρισμό. Να κλείσω υπενθυμίζοντας ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, πραγματικά. Στη μία το μεσημέρι, σε μια ώρα δηλαδή, στο Αργάσι και συγκεκριμένα στην παραλία μπροστά από το παλιό ενετικό γεφύρι, στο σημείο που βρίσκεται το ξενοδοχείο Ξένος Καμάρα, θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο για το έργο της ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου, έτσι ώστε στην συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ο Δήμαρχος είχε μιλήσει προχθές για αυτό το έργο εδώ στην εκπομπή. Χαρακτήρισε την παρέμβαση αυτή ως ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για τη Ζάκυνθο, όχι μόνο για το Αργάσι. Σημείωσε ότι πρόκειται για το πρώτο έργο αυτού του είδους στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, εξήγησε ότι από την ημέρα της υπογραφής αρχίζει να μετρά ο συμβατικός χρόνος για τον ανάδοχο, ο οποίος είναι 18 μήνες. Μέσα σε 18 μήνες θα πρέπει να το έχει ολοκληρώσει. Έχει γίνει μια συνεννόηση με τον ανάδοχο, έτσι ώστε να χρειαστούν οι δύο χειμώνες. Να μην γίνονται εργασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να μην υπάρχει όχληση στους τουρίστες και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Αργάσι. Όπως εξήγησε, το έργο αυτό θα γίνει με την βοήθεια της φύσης. Στην ουσία θα τοποθετηθούν, θα κατασκευαστούν κάποια μπλόκια σε μια απόσταση από την παραλία στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, έτσι ώστε όταν η φύση φαίνει την άμμο, αυτή να μην επιστρέφει στη θάλασσα, να τη συγκρατούμε με κάποιο τρόπο. Να την συγκρατούν τα μπλόκια. Αυτό το έργο θα γίνει. Θα φαίνεται με τα μάτια το μπλόκι σε μία απόσταση από την παραλία. Με αυτό τον τεχνικό τρόπο θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την παραλία του Αργασίου, η οποία έχει χαθεί. Και το λέω αυτό γνωρίζοντας ότι σε πολλές άλλες ακόμη παραλίες της Ζακύνθου συμβαίνει κάτι το αντίστοιχο. Βλέπε ακόμα και στο Βασιλικό, ας πούμε, εκεί στην Ιόνιο παραλία, Μπανάνα κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Έχει μειωθεί η άμμος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρέπει να γίνουν δηλαδή και αλλού παρεμβάσεις αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον πλούτο, το φυσικό της Ζακύνθου, χάρη στον οποίο προσελκύουμε και όλους αυτούς τους τουρίστες που με τα χρήματά τους συντηρούν τον τρόπο ζωής μας, έτσι. Αυτά για σήμερα. Ο Σπύρος Δεβέρης στο μικρόφωνο, η Λεβάντε Φέρης και σήμερα μαζί μας, η εταιρεία Μπράτη στο Γαϊτάνι και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τα μπάνια σας, είναι τα τελευταία, φτάνουμε τέλος Σεπτέμβρη τώρα, ξέρετε. Βιαστείτε τώρα που έχετε χαλαρώσει και λίγο, δεν είναι τόσο πολύ ο κόσμος εδώ, κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε μπανάκι. Αυτά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

σας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Στίγμα Radio.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Ζακ Γκρέγκερ, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Resident Evil. Ένας ιατρικός κούριερ, χωρίς να το θέλει, βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης. Μια μοιραία φρικιαστική νύχτα θα διαλύσει τα πάντα γύρω του. Το χάος επικρατεί. Το μυστήριο σου διαλύει τον εγκέφαλο. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε με τεράκια και Dimstel στη Ζάκυνθο απέναντι από το γήπεδο. Τηλέφωνο 21 01891.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού.

0: για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
1: Stigma Radio. Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2 και 05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1 και 88. Μίλκο γάλα με κακάο 1 και 02. Μπανάνες εισαγωγής 1 και 29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Αυτή τη στιγμή δίνουν έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Γεωργιάδης, ο Πατούλης και η Ξαπαγώνη για το νέο σύστημα ελέγχου ιατρείου. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονέκης. Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως τον κύριο Πατούλη. Λέξη για τις καταγγελίες του Πολάκη.

Το νέο σύστημα ελέγχου θα βασίζεται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Την παίζουμε στα δάχτυλα ως γνωστόν. Την παίζουμε. Και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπαίνουμε σε ένα από τα πάνω 250.000 ιατρεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ άρρωστοι.

αποφεύγουμε τις αδειοδοτημένες υπηρεσίες των ιατρείων. She keeps praying along. Μιλάμε, θα γίνουμε από ένα Αϊνστάιν

Να θυμηθούμε ότι ο Πατούλης είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Ματίνα Ξεπαγώνη είναι προσωρινή πρόεδρος, μάλλον είναι πρόεδρος προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν έκαναν εκλογές, διορίστηκαν από την κυβέρνηση φυσικά.

Έτσι λοιπόν με την χρήση AI στο διάλογο, δηλαδή αυτό που καταλάβατε, θα γίνεται το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων. Εξετάζουν να τοποθετηθεί ένας κωδικός στην είσοδο των ιατρείων. Και εμείς με το κινητό μας θα διαπιστώνουμε ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένες για το συγκεκριμένο ιατρείο.

τις καταγγελίες απέναντι στον Πατούλη λέξη. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι πολύ έκτακτη σε αυτή την έκτακτη συνέντευξη τύπου. Δύο πι και ένα γάμα. Πατούλης Παγώνη, Γεωργιάδης.

Δεν ξέρω αν είδατε τη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση πόλου. Εάν δεν την είδατε, διαβάστε τι πήγε εκεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, που τον ενημερώνει μία φορά το μήνα. Γιατί έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνει ο πρόεδρος που δεν τα προλαβαίνει, οπότε χρειάζεται να πάρει να τον ενημερώσει και ο πρωθυπουργός. Είπε λοιπόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που η Νέα Δημοκρατία δεν το πάει πολύ καλά. Που είπε για τη διπλή παρέμβαση που πρόκειται να κάνει για επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Βεβαίως ο κύριος Τασούλας γνωρίζει ότι στα 100 ευρώ τα 70 είναι φόρος, και όσο πιο πολύ ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, τόσο μεγαλώνει ο φόρος. Μετά σου δίνουν επίδομα 10 λεπτά στο λίτρο και θεωρείται στήριξη. Είπε για κάτι πολύ σημαντικό βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί προσέξτε τι ωραία που πετάει την μπάλα στην εξέδρα, όπως όλη η πολιτική άλλωστε, δεν είναι προσώνει μόνο του Μητσοτάκη. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη, και αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Δεν λέει δίπλα στους πολίτες Ελλάδος, γενικώς.

Επίσης, ενώ στήριξε τον κύριο Μαρινάκη για αυτό που είπε για το επίδομα αναργίας, το έχει τυφλή εμπιστοσύνη και είναι εντάξει, έχει το ελεύθερο να λέει την προσωπική του άποψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και άποψη της κυβέρνησης. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για διπλή παρέμβαση, δηλαδή εκτός από το φρένο στο ράλι του πετρελαίου, θα ενισχύσει και το επίδομα ανεργίας. Μάλλον θα έχουμε πολύ γρήγορα εκλογές.

καυλές σας The Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα κινδύνα σούπερ μάρκετ που είναι πάντα δίπλα σας με απίθανες προσφορές. Και είναι γνωστό ότι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας στο νησί είναι τα πλαίσια The Market. Έχουν ένα νέο φυλάδιο με εκπληκτικές προσφορές, αλλά και μία έκτακτη προσφορά που δεν υπάρχει στο φυλάδιο. Σπάλα μοσχαρίσια, χωρίς κόκαλο, μόνο 11 και 29. Τέτοια χαμηλή τιμή δεν θα βρείτε πουθενά. Ολόφρυσκο φρέας, μόνο στα πλαίσια σας δεν μάλλει.

οι προσφορές που υπάρχουν στο φυλάδιο. Γι' αυτό μπαίνοντας σε ένα Fleshers The Market, πρώτα παίρνετε το φυλάδιο και μετά πηγαίνετε στα ράφια.

Πάντως αυτός ο Πατούλης είναι να τον λυπάσαι ρε παιδί. Από τη μία του δίνει κλωτσιές ο Πολάκης, από την άλλη η κυβέρνηση είναι έλα μωρέ σώπα σώπα, έλα δεν πειράζει σώπα σώπα. Θα πάθει παράκρουση ο άνθρωπος.

Στο μεταξύ, έτσι όπως πάμε, κάθε μισή ώρα θα βγαίνει μια καινούργια δημοσκόπηση που φυσικά στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι πάντα μπροστά η Νέα Δημοκρατία και γιατί όχι άλλωστε. Όπως έλεγε και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Πάντα δεύτερος ο Τσίπρας, πάντα τρίτος ο Ανδρουλάκης.

Με όλα αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν των δημοσκοπήσεων, περνάει από το μυαλό σου ότι όλες οι εταιρείες ρωτάνε τα ίδια άτομα, τα συγκεκριμένα άτομα. Μια σκέψου, κάθε μισή ώρα να σε παίρνει μια εταιρεία και λες, πα τώρα τα είπα, ξαναπείτε τα και σε εμάς.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950 25-798.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

είμαι περίεργος, είμαστε όλοι περίεργοι να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους γιατρούς, το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μαζονάκη και είναι προφυλακισμένοι. Έχουν αρχίσει, το είδα και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων σήμερα, να μιλούν για επικείμενες αυτοκτονίες.

Ενώ η κυβέρνηση κάνει παιχνίδι μόνη της, η αντιπολίτευση παίζει, άλλαξε ο στελέχη. Φεύγει ο ένας από εδώ, πάει από εκεί, φεύγει ο ένας από εκεί, πάει από εδώ. Παραιτήθηκε, λέει, η Ρόζα Βρετού και πάει προς Τσίπρα. Είναι τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Οργία στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αυλονίτης της Κέρκυρας πήγε στο Πασόκ. Η Γεροβασίλη ετοιμάζεται να πάει στον Τσίπρα. Συγγνώμη που θα το πω. Στο διάολο, πότε θα πάνε. Μην τον αφήνουμε παραπονεμένο.

ναι, γιατί αν πάει ο Βασίλη στην Ελλάς του Τσίπρα, θα πάει ο Τσίπρας στο 40. Έχουν συνέστηση, μπα. Εδώ δεν έχει κυβέρνηση, θα έχουν αυτοί.

και δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν δημοσιεύματα στη Γερμανία που αναφέρουν ότι η βενζίνη θα πάει στα 3 ευρώ. Και την ίδια στιγμή εμείς περιμένουμε ότι θα εγκρίνει η μείωση του ειδικού φόρου. Πόσα καθρεφτάκια να αντέξεις.

Μετά μέσα σε όλα πέθανε και η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Κρίμα ρε παιδί μου, στο άνθρωπο της ηλικίας της 103 ετών. Μια χαρά. Να μην θυμηθούμε τα της Μαργαρίτας. Τα μάδισε τα χρόνια της.

πάει η ασυλία για τον Αβραμόπουλο και τη ζωήτσα μας. Από την άλλη μπλοκάρεται η άρση ασυλίας για τον Λαζαρίδη και τον Αβγενάκη. Εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλα. Δικά μας παιδιά. Ο Αβραμόπουλος καμένο χαρτί ήταν έτσι κι αλλιώς. Η ζωή θα κάνει τη Ζαντάρ. Να δείτε που όταν θα δικαστεί η ζωήτσα θα βάλουν τη Βύση απέναντι να της τραγουδάει στην πυρά, στην πυρά. Αυτή και οι αμαρτίες της.

Πάντως εγώ τον ΣΥΡΙΖΑ λυπάμαι, γιατί ένα-ένα τα στελέχη του φεύγουν. Και επειδή έχει κύκλους ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ζαλίστηκε και έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, γιατί η ζωή τους κύκλους κάνει εκεί στην Κουμουνδού γύρω-γύρω. Ζαλίζονται τα στελέχη και λοξοδρομούν. Τώρα που ετοιμάζεται η Γερβασίλη να πάει στο Τζίπρα, η κύκλη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που δεν έχουν ξεστρατήσει ακόμα, μιλάνε για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης. Συγγνώμη για αυτό που θα πω. Δεν ξέρω και πώς να το πω ευγενικά. Υπάρχει μια ταινία με τον Μάρλον Μπράντο, πολύ ωραία ταινία, που λέγεται «Η εκδίκηση είναι δική μου». Αυτό προφανώς είναι το αγαπημένο κινηματογραφικό έργο εκεί στην Κουμουνδούρο. Είναι πολύ εκδικητικά του, μα παιδιά, με συγχωρείτε. Θυμηθείτε εδώ, το Κοντονί. Από την ώρα που έφυγε

Επειδή πέρασα από εκεί, ξέρω πολύ καλά. Κρίμα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάνε όλοι με τον Τζίπρα. Μα ντούρου ντούρου κουμουνδούρου, γι' αυτό βγάλατε τη δούρου. Είναι μια χαρά γυναίκα, είναι, αλλά είναι η φυγένεια της πλατείας Κουμουνδούρου. Και έχει γίνει η θυσία ήδη.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινό. Τι απέγιναν όλοι αυτοί οι Ναζί, οι χειροκροτητές του Χίτλερ? Εξαφανίστηκαν, θανατώθηκαν? Όχι, απλά έμειναν εκεί και καλούν το μεγαλύτερο γερμανό λογοτέχνη για να ξεπληθούν από το όνειδος. Και αυτός κουβαλά τα δικά του πάθη, ξέροντας ότι η σωτηρία δεν θα έρθει από την τέχνη. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την Ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Stigma Radio. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. στράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Μαζί μας είναι το οκτέο Βαρβακαστάνης. Ένα νέο υπερσύγχρονο οκτέο είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στον δρόμο με τα σκυλοδόματα. Το οκτέο Βαρβακαστάνης. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, με εγκαταστάσεις που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για το τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Η επιλογή του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς ανεξάρτητα από το που είχαν πραγματοποιήσει προηγούμενους ελέγχους των οχημάτων τους. 2695033363 και mail info@kteovardakastanis.gr.

πάμε να δούμε τι μπορείτε να απολαύσετε στους κινηματογράφους του νησιού. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας. Κάθε βράδυ στις 8, εκτός από αύριο Σάββατο, η ταινία που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Κανών, Πατρίδα, είναι ένα αριστούργημα. Είναι μια ταινία που αναφέρεται σε μια στιγμή του μεγάλου συγγραφέα Τόμας Μαν στη Γερμανία του 1949, και όλα μοιάζουν τραγικά σημερινά. Στις 8 τώρα βραδιάζει νωρίς, και στις 9.30 πάντα στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας. Αύριο βέβαια αυτή η ταινία θα προβληθεί στις 11. Κωδικός Τεχεράνη, με το Λίαμ Νίσον. Σαρωτικό blockbuster, καταιγιστική περιπέτεια. Και πάμε στον κινηματογράφο Φόσχολος. Στις 7 Πο Πατρόλ, Έρατα και Δεινόσαυροι, παιδικό υπέροχο, υπερπαραγωγή, μεταγλωτισμένο. Στις 8.30 μια ταινία που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, κάτι πολύ σπάνιο για το είδος της, το νέο Resident

Είναι ο απόλυτος τρόμος, αλλά και μια πολύ σπουδαία ταινία συγχρόνως. 8:30 στο Φόσχολο. Και στις 10 ο κωδικός Τεχεράνη με τον Liam Neeson. Ταινίες για όλα τα γούστα στους δύο κινηματογράφους του νησιού.

Και ενώ στην Ευρώπη γενικώς δεν πάνε καλά τα πράγματα, πέφτει πίνα. Η Κομισιόν εκταμίευσε 3,3 δις ευρώ στην Ουκρανία για ντρόουν

ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει τη στήριξη που χρειάζεται η Ουκρανία για να υπερασπιστεί το λαό και το έδαφος της. Ο Μητσοτάκης τώρα δικαιώ.

κάποια στιγμή ο πλανήτης θα γεμίσει από Ουκρανούς πολυεκατομμυριούχους. Ήδη υπάρχουν πολλοί.

μαζί μας είναι το Walk and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Τσιμπουδί που έχει φέρει την τέλεια ασιατική κουζίνα στο νησί. Noodles, sushi, bao buns, σαλάτες, ολόφρεσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ προσιτές τιμές. Το Walk and Roll στο Τσιμπουδί ανοίγει στις 6 το απόγευμα, κλείνει 1 μετά τα μεσάνυχτα. Και φυσικά μπορείς να απολαύσεις

το αγαπημένο σου street food, όπου και αν βρίσκεσαι, εδώ πολύ γρήγορα. 2-6-9-5-0-22-4-62. Rock and roll.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε καλά, να προσέχετε. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα, 97,6.

0: μπανς και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Στίγμα. You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένας πρώην πράκτορας στη CIA οδηγεί μια ομάδα κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκαν κατά την κατάληψη της Αμερικανικής Πρεσβείας Τεχεράνη. Κωδικός Τεχεράνη. Μια παράτολμη επιχείρηση στην καρδιά του Ιράν, ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία, με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62-075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
5: Νίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
7: Στίγμα.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Resident Evil. Ένας ιατρικός κούριερ, χωρίς να το θέλει, βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης. Μια μοιραία φρικιαστική νύχτα θα διαλύσει τα πάντα γύρω του. Το χάος επικρατεί. Το μυστήριο σου διαλύει τον εγκέφαλο. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
1: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
2: Ενώ παλιότερα...
1: 150.
3: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.

0: Είναι μουσική σύμβολο.
1: Ναι,
0: το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου που σαν σήμερα το 1982 έφευγε από τη ζωή για να παραμείνει και από τότε αυτό το ζεϊμπέκικο και αν έχει.
1: Και ο ίδιος βέβαια στην ιστορία, έτσι.
0: Ναι, και αν έχει δώσει βηματισμό σε άπειρους χορούς, σε άπειρα τραπέζια, γλέντια, χαρές.
1: Είναι στο πετσί μας, ενώ είναι μέρος DNA το συγκεκριμένο ζεμπέλικο.
0: Ναι, έχει καταγραφεί.
1: Αυτό είναι βαθιά μέσα. Και στους Ολυμπιακούς είχε μια ωραία εκτέλεση.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Θυμάσαι, έχει κάτι με τα μπουζούκια εκεί, κάτι.
0: Όχι, αυτό ήταν εξαρχάκος. Στην αρχή, αν εννοείς, ήταν εξαρχάκος.
1: Όχι του εξαρχάκου.
0: Τα πολλά μπουζούκια.
1: Δεν είχαν βάλει και στο τέλος το λήξη.
0: Για το τέλος δεν θυμάμαι. Νομίζω, η αρχή πάντως ήταν εξαρχάκος.
1: Ναι, όχι, τα πολλά και τα
0: 200 μπουζούκια. Και τα νταούλια των αγορών που θα χορεύαμε τον Τζίπρα.
1: Ναι, προάγγελος.
0: Προάγγελος δεν θα πει τίποτα. Έχουμε κι άλλο Λοΐζο στην συνέχεια. Πολύ μελωδικός έτσι κι αλλιώς. Πολύ τραγουδιστικός, γενικώς τα κρατάνε ακόμα και έχουν μια φρεσκάδα τα τραγούδια του.
1: Και πολύ ουσιαστικός.
0: Ναι, ναι, είχε και πολιτική άποψη που ναι. Βοηθούσε στο να είναι ουσιαστικός.
1: Όπως και να έχει.
0: Γιατί ένας ωραίος διαχωρισμός στη ζωή είναι τα ουσιαστικά και τα άλλα.
1: Ναι, ναι. Επειδή έχουμε κατακλειστεί από τα άλλα.
0: Τα άλλα είναι το 95%.
1: Τα ξεχωρίζουν γενικώς όποτε ναι. Βλέπεις κάτι ουσιαστικό.
0: Θέλει κόπο και σε αυτόν που εκπέμπει το ουσιαστικό και σε αυτόν που καταναλώνει το ουσιαστικό. Κόπο, τρόπο, θέλει μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
1: Τα άλλα γι' αυτό υπάρχουν πολύ, επειδή είναι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν σε πληθώρα.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλαμε και πάνω τους καταναλωτές που βλέπουν τα καύσιμα να εκτοξεύονται και όπως λένε οι ειδικοί, λόγω του ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν και ξανακλείνουν κτλ., θα εκτοξευθεί λίγο η τιμή της βενζίνης και των καυσίμων.
1: Εντάξει, μαθημένοι είμαστε. Μαθημένοι. Δεν τρέχει και τίποτα.
0: 2 ευρώ.
1: Λίγο θα στριμωχτούμε από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Το λίγο από εδώ και το από εκεί ποιο είναι.
1: Δεν έχει.
0: Ναι. Αυτό. Στα νησιά έβλεπα Κυκλάδες χθες 2,20. Στην Αθήνα είναι τσάμπα. Ναι, και πού να πας τώρα, αντίσεις στην Τίνο.
1: Εντάξει, να σου πω όμως.
0: Βάζεις βενζίνη, πού να πας, από τον χαμιό στο άλλο.
1: Σε πάει που πήγαινε με τα γόνατα.
0: Ναι.
1: Στην Τίνο είσαι. Δεν γεσαι τίποτα.
0: Και αυτό. Ναι. Τάμα.
1: Τάμα.
0: Μπας και μειωθεί
1: η
0: βενζίνη.
1: Τάμα να πέσει η τιμή.
0: Για
1: τα στενά του ορμούς να πάψουν να είναι τόσο στενά. Ο Τραμπ τι κάνει, γιατί δεν ρίχνει να βομβαρδίζει τα στενά να μην είναι στενά, να είναι ορμούς. Στα ορμούς θα πηγαίνει.
0: Με το ονομασία κάνει.
1: Στα φαρδιά του ορμούς.
0: Είπε θα τα πούμε στενά Τραμπ.
1: Α.
0: Έτσι είπε.
1: Εντάξει. Σαν το μυαλό του.
0: Ναι, περίπου.
1: Κάπως.
0: Στενό. Στενό μυαλό.
1: Όπως το Νιου Μέξικο που είναι η Αμερική.
0: Ποιος?
1: Δεν αλλάξει το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Όχι το Μεξικό.
1: Τι.
0: Τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή τον κόλπο Αμερικής.
1: Ναι. Κόλπο γκρος, ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει.
0: Προφανώς.
1: Τραμπ είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω και τα στενά. Τι είναι, μια απόφαση είναι. Να πάψουν να είναι στενά. Τα ορμούς.
0: Τα ανοίγουμε.
1: Τα ανοίγουμε. Αμβλύνουμε τα ορμούς.
0: Των στενών. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι τα επακόλουθο αυτού, είναι το ρεύμα. Οι λογαριασμοί ρεύματος.
1: Ναι,
0: είχαν το πρωί σήμερα στο Μέγκα, ο Χασαπόπουλος και οι Βούλγαροι, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, είναι ενεργειακός σύμβουλος, ο οποίος μας περιγράφει περίπου τι ακριβώς θα συμβεί.
2: Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, επειδή τα παρατηρείτε, ναι. Να κάνετε μια εκτίμηση φέτος, ας πούμε μέχρι το Δεκέμβριο. Πόσο τοις εκατό πιο ακριβό θα είναι το ρεύμα?
3: Πάνω από 60% σε σχέση με την αρχή του χρόνου.
4: Πάνω από 60%
3: σε σχέση με την αρχή του
4: 26. Με τον Ιανουάριο του 26.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα νοικοκυριό πληρώνει 200 ευρώ στο ρεύμα.
3: Ναι.
2: Πώς θα πληρώσει δηλαδή 320.
5: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Έλα μου για 120 τώρα παραπάνω.
1: Δεν είναι
0: αυτό
1: πράγμα. Το 120. Μοίρασε
0: το. Θα έχουμε φως, θα ανάβεις και θα είναι όλα ωραία. Θα έχεις ψυγείο να ψώνεις μέσα στα τρόφιμα.
1: 120. Ζάμπα, 10 ευρώ το μήνα είναι το 120.
0: Τίποτα τώρα.
1: Βέβαια είναι κάθε μήνα, αλλά, ναι.
0: Τι κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Αφού ο μήνας είναι κάθε μήνα, υπάρχει ένας μήνας που δεν έχει συνέχεια έναν άλλο μήνα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι που δεν έχουμε αλλάξει. Την ώρα την αλλάζουμε. Ας αλλάξουμε και τους μήνες.
0: Τι να πάμε.
1: Να πηδάμε ένα μήνα.
0: Εκεί που είναι Αύγουστος, να ξαναπάει Αύγουστος.
1: Δεν βγαίνει ρε παιδί με 12 μήνες ο χρόνος, δεν το βλέπεις.
0: Όχι, κάνουν 18.
1: 12 μισούς, 12 μήνες δεν βγαίνει.
0: Το θέμα είναι ότι. Ναι, ξέρεις πως μπορεί να γίνει. Επειδή στις 20 του μήνα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στα πορτοφόλια, κάτι τελειώνει. Να τελειώνει ο μήνας 20. Και ό,τι περισσεύει να γίνει άλλος μήνας.
1: Ή να γίνει. Να
0: έχουμε λύσεις,
1: ή να έχουμε λύσεις. Ή να μαζευτούν στο τέλος του έτους αυτά τα περισσεύματα. Να μαζευτούν στο τέλος του έτους και τίποτα. Να μπούμε στο ψυγείο για λίγο καιρό.
0: Ψυγείο.
1: Στην κατάψυξη. Κάπου, σαν το Walt Disney. Ξέρω κάτι, να μην χαλάμε. Ελεύθερο κάμπινγκ. Κάτι, ξέρω εγώ.
0: Ιδέες.
1: Λέω τώρα πρόχειρα, έτσι, εδώ ανοιχτά σκέφτομαι. Μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να πάμε στο διάλογο, να τελειώνουμε και να μην χαλάσει εκεί.
0: Αυτό, γι' αυτό φροντίζει.
1: Μια φωτίτσα να καζάνει έχει.
0: Γι' αυτό φροντίζει το παγκόσμιο σύστημα. Γιατί για εκεί πηγαίνουμε κανονικά, φαίνεται από όλες τις πλευρές.
1: Πάντως νομίζω ότι θα είναι καλή περίπτωση τώρα και προεκλογικά. Γάντι του έρχεται το Μητσοτάκη, ξαναβγάλετε τον παιδιά τσάμπα είναι ιδέα.
0: 300-320.
1: Α, τι είναι τώρα. Καλύτερη διαφήμιση για το Μητσοτάκη είναι αυτή.
0: Εντάξει, και τι θες να κάνει, μην έχουμε ρεύμα, δεν σας καταλαβαίνω.
1: Όχι, να έχουμε ρεύμα, αλλά να μάθουμε να εκτιμούμε το ρεύμα. Γιατί το φθηνό ρεύμα δεν το εκτιμήσαμε. Όπως και το νερό που έλεγε ο Μπάβης παλιά.
0: Αυτά είναι λοιπόν, τα επιχειρήματα τα επόμενα του Άδωνη. Έτσι ξεκίνησα εγώ. Ότι έχουμε ρεύμα και έχουμε φως. Αντί να το εκτιμήσει αυτό στο σπίτι σου, με στη μαύρη νύχτα με τα κεριά θα κεγόμασταν. Αντί να το εκτιμήσετε, γκρινιάζετε.
1: Τι είχαν οι προπαπούδες. Είχαν οι προπαπούδες μας τίποτα. Τα καντήλια είχαν. Πάρε καντήλι. Το καντήλι μου δεν μπορώ να ανάψει εκεί πέρα μετά σε σου φταίει η ΔΕΗ. Ερκονίζω δεν έχεις το χειμώνα.
0: Ναι, έχεις.
1: Έχεις, άμα δεν έχεις πετρέλαιο. Πετρέλαιο δεν έχεις γιατί είναι ακριβό.
0: Δεν θα έχεις και ερκονίζω γιατί είναι ακριβό και τώρα.
1: Ωραία, δεν μπορούμε να χνοτίζουμε τα χέρια μας όλο το χρόνο.
0: Κουβέρτες.
1: Κουβέρτες.
0: Θυμάσαι μια κουβέρνα, κουβέρτα που έντεινε όλο τον άνθρωπο σε μια διαφήμιση από πάνω κάτω. Όχι.
1: Α, οι άλλοι.
0: Οι άλλοι που κινήσε.
1: Ναι, ήταν οι άλλοι που κινήσε. Ναι, που
0: μπορείς
1: έχει...
0: να κινήσει.
1: Μπράβο, που σαν κράκεν, ας πούμε, και περιμένεις να βγουν χέρια από μέσα.
0: Μπαίνουν όλα μέσα. Μπαίνει ναι. Μόνο το κεφάλι να παίξω. Και κυκλοφορείς μες στο
1: τίποτε.
0: Σπίτι.
1: Και σεξ, αν θες να κάνεις, όλη χώρα από εκεί κάτω. Και παρτούσε σου. Εγώ, άμα θες. Μεγάλη.
0: Κατά την κουρική να δει ζέστα.
1: Έχει και μεγέθη.
0: Ναι. Οπότε λύνεται έτσι το θέμα. Αφού τα λύσαμε.
1: Άμα θες να κάνεις οικονομία, κάνεις.
0: Ναι, αυτό θέλω
1: λοιπόν,
0: να πω.
1: Το είδαμε και με το, η πλατφόρμα του Πρωθυπουργού το πόσο υπάρχει αυτή η επιτυχία. Έκλεισε το πόσο κάνει.
0: Τέλειωσε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Επίσης διάλεγες την ακρίβεια. Διαλέγεις την ακρίβεια.
0: Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω.
1: Ναι, γιατί άμα πας στο κοντινό επειδή σε βολεύει και ενώ μένεις στην Ηλίουπολη δεν πας στο Εγάλεο να πάρεις το φθηνό, ποιο σου φταίει, εσύ που θες να πας στην Ηλίουπολη.
0: Αν ξεκινήσω από Ηλίουπολη να πάω
1: δεν
0: στο Εγάλεο, θέλω δύο ώρες να πάω και δύο να έρθω.
1: Και βάλει και τις βενζίνες.
0: Οι βενζίνες, αλλά και ο χρόνος.
1: Είναι και ο χρόνος.
0: Το μετά από τα χιλιαρίσματα που υπάρχουν τώρα είναι δύο ώρες ακριβώς. Τόσο πάω με το μετρό που είναι η ίδια γραμμή, οπότε αλλάζει το πράγμα.
1: Να βάλει ραδιοφωνάκι όμως, κάτι να αξιοποιήσει, να μιλήσει το τηλέφωνο, να σε γράψει αστυνομία.
0: Όχι,
1: να κινηθεί το κράτος.
0: Bluetooth στα αυτοκίνητα. Που δεν μας γράφει η αστυνομία και πάνε όλα καλά. Τέλος σε αυτά τα πολύ ωραία και τις προτάσεις τις γόνιμες που κάναμε.
1: Ναι, που χρειαζόντουσαν να τις κάνουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπήρχε ανάγκη ο δημόσιος λόγος από αυτές τις προτάσεις.
1: Να σου πω, και ο κόσμος περιμένει να ακούσει.
0: Κυρίως αυτά. Πάμε να ακούσουμε. Χθες στη Βουλή είχαμε Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη για το Σύνταγμα. Έγινε μια συζήτηση. Δεν ψήφισαν τίποτα. Τα παραπέμπουν όλα στη νέα κυβέρνηση. Όποτε βγει μετά τις εκλογές.
1: Έγινε ένα σοου με το Φλωρίδη εκεί, δεν ξέρω αν
0: τα
1: δεις.
0: Ναι, τα είδαμε το Αλγιοδοδονή να σηκώθει να φύγει ο Φλωρίδη.
1: Και η ζωή αμέσως
0: από πρόκειο, κάτω. Μην
1: η ζωή δεν θα πει.
0: Μην αφήσει κανένα.
1: Καλά, δίκιο είχαν τώρα, μιλάμε. Αλλά,
0: καλά, ναι. Ναι, αλλά ναι. Για λέγει ο Βορύδη. Σκασίλα του γιόλου.
1: Φλωρίδη, καλέ.
0: Ο Φλωρίδη, ναι. Και ο Βορύδη θα γέλαγε. Δεν τον είδαμε, αλλά είμαι σίγουρο θα γέλαγε. Ευτυχισμένοι άνθρωποι αυτοί.
1: Τι να είναι, ο Φλωρίδη τώρα θα κατέρει και υποψήφιο με Νέα Δημοκρατία, μια χαρά.
0: Δεν μυριάζουν όλοι αυτοί.
1: Αυτό που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μπράβο.
1: Η μιζέρια τη αριστερά.
0: Ο Ανδρουλάκη λοιπόν εκεί είπε.
6: Ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα και τι δεν έχετε κάνει. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
0: Το λέει αυτό ο Ανδρουλάκης που είναι... καλό είναι ως λογοπαίγνιο. Ναι. Γιατί ο Φλωρίδης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και το είχαμε ακούσει και από εδώ και από παντού ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου ή απέναντι. Και πολύ ωραία το διατύπωσε ο Ανδρουλάκης ότι από το Μητσοτάκη στη χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Το ακούει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σου λέει είναι εθνικό θέμα, δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Τι είναι αυτά που λέτε και βγαίνει να εγκαλέσει.
1: Είναι και αυτός ο μεστός λόγος του Ανδρουλάκη κάθε τόσο που δεν μπορεί.
0: Αυτό ήταν σωστό όμως χθες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ωραία το διατύπωση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Α,
0: είπε μια φορά κάτι καλό.
1: Ο Τσίπρας μας χαλάει. Ο Ανδρουλάκης όμως καλά τα λέει. Αν το έλεγε ο Τσίπρας αυτός, πόσες ήταν οι πιθανότητες να πεις. Καλά τα λέει ο Τσίπρας τελικά, ορίμασε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Τσίπρας κάτι τέτοιο.
1: Πες ότι το έλεγε αυτό. Ένας λογογράφος το έγραφε, σήμερα δουλεύει στο ένα μαγαζί, αύριο στο άλλο μαγαζί μπορεί να πάει.
0: Και οι λογογράφοι
1: πόσες πιθανότητες να το έλεγες.
0: Επιλέγονται και οι λογογράφοι από τους αρχηγούς, άστο. Όποιος ακουμπήσει εκεί, παθαίνει κάτι, μια χρηστίαση. Γενικώς και μια. Μην το χαρακτηρίζουμε αλλιώς.
1: Να σου θυμίσω τη δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης πριν.
0: Τι δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης.
1: Δεν ήταν λογογράφος του Παπανδρέου, του Γιώργου.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ήταν στο επιτελείο, τι ήταν. Πού ήταν, στο Γιώργο Παπανδρέου.
0: Ο Βαρουφάκης λογογράφος. Αλλού. Δεν το ξέρω. Αφού είναι οικονομολόγος.
1: Παλιά.
0: Πολύ επιτυχημένος οικονομολόγος. Με τα συστήματα, τα παράλληλα νομίσματα και τα υπόλοιπα.
1: Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Από το μυαλό μας λέμε διάφορα. Ενώ δεν αποκλείεται, μην περιμένεις τώρα περιστατωμένο. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά.
0: Εγώ ξέρω.
1: Ραδιόφωνο ακούει ο κόσμος, δεν περιμένει να ακούσει σοβαρή άποψη.
0: Ωραία. Ακούσαμε τον Ανδρουλάκη. Πώς απάντησε και καλά να του την πει ο Μητσοτάκης. Να.
7: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα.
0: Μα ο Φλωρίδης το έκανε. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
1: Εξωτερικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
0: Ναι, όχι. Ο Φλωρίδης το έφερε όμως και το είπε έτσι. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
1: Πάλι σε Πασόκους το λέγε. Απευθύνεται σε Πασόκους.
0: Φλωρίδης ήταν δίπλα του που δεν έπρεπε να είναι κιόλας. Αλλά ήταν δίπλα του, δηλαδή γιατί εγκαλεί τον Ανδρουλάκη.
1: Το δικό του εγκαλέσει. Τα λέει, είναι στην ποινήφια που υπεθερά.
0: Ναι, αλλά αν κάπου πώς ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα, ξεκίνησε από τον ίδιο το Φλωρίδη, να θυμηθούμε τι είχε πει.
8: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
0: Ποιος μπλέκει τα εθνικά με τα υπόλοιπα?
1: Χαμηλά την μπάλα Φλωρίδης, ούτε να τρομοκρατήσει
0: τίποτα.
1: Ψηφίστε, ήταν επηρέαστη, παιδί μου. Δεν είναι δημοκρατία, νομίζω. Αλλιώς πόλεμος. Αν δεν μας ψηφίσετε, πόλεμος.
0: Ο Βορύδης είναι ο σοβαρός πολιτικός. Συγγνώμη.
1: Του μπερδεύει συνέχεια.
0: Είναι το ίδιο.
1: Και υπάρχει τέτοια διάσταση στις απόψεις.
0: Ο ένας είναι σοσιαλιστής και ο άλλος είναι ακραίο δεξιός.
1: Εθνικοσοσιαλιστής.
0: Ναι. Αυτό μάλλον. Οι καταλήξεις.
1: Ναι, οι καταλήξεις.
0: Ο Φλωρίδης είναι αυτό ο σοβαρός πολιτικός που έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε γερανούς πάνω εκεί, γιατί από κάτω περνούσε ο αγωγός.
1: Το αέριο και θα βούλιαζε και θα σπάγανε η αγωγή.
0: Η μισή χώρα.
1: Και μισή χώρα.
0: Ο Άδωνης είχε πει Λάρισα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Φλωρίδης είχε πει μισή χώρα.
1: Το άνοιξε λίγο, ναι.
0: Ναι, είναι,
1: τι είναι η Λάρισα, μικρή είναι η Λάρισα, νομίζεις?
0: Όχι.
1: Η μισή χώρα είναι.
0: Όχι.

0: κάπου εκεί, δεν ξέρω.
1: Έχουν να επιλέξουν πολλούς εκεί πάνω.
0: Βελόπουλους και λοιπούς. Καλά μας έχουν κεράσει πολλούς όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι να πρωτοθυμηθείς.
1: Τσοχατζόπουλος.
0: Τσοχατζόπουλος, Βενιζέλους, άσε. Ό,τι και να πει.
1: Παπαγεωργόπουλος. Ψωμιάδης. Τα καλύτερα παιδιά. Φυλακή, τρεις από τους τέσσερις που είπαμε έχουν πάει φυλακή.
0: Όχι ότι και οι άλλοι δεν θα έπρεπε, απλά δεν πήγαν.
1: Δεν έχουμε στοιχεία.
0: Δεν έχουμε στοιχεία.
1: Υπάρχουν δεσμοί στον τόπο, δεν θα λέμε έτσι.
0: Για ποιον τόπο μιλάμε τώρα.
1: Το χλωέρο. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε εδώ στην Αθήνα. Ναι. Ιατρικός σύλλογος, Πατούλης.
0: γνωστό... Από θεσμό σε θεσμό με πας πια. Δεν αντέχω.
1: Το γνωστό θέμα των ιατρείων σε διαμερίσματα. Και μόνο ότι όλα αυτά είναι σε διαμερίσματα. Κάνουν σοβαρές επεμβάσεις που έχουν κόστος στη ζωή τελικά. Και μόνο ότι είναι σε διαμερίσματα του Κολονακίου. Με κάτι ασανσεράκια που χωράνε δύο άτομα όρθια. Και πας εκεί και κάνεις.
0: Που μπορεί να έχει βλάβει ανά δύο μέρες.
1: Ναι. Και πας και μπαίνεις στο διαμέρισμα και εκεί παίζει τη ζωή σου κόρονα γράμματα. Και μόνο αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση. Γιατί αυτά πρέπει να είναι κλινικές, κανονικές, με υποδομές.
0: Ειδικά με τέτοια, ναι, δεν είναι τώρα να δει με το στιθοσκόπιο ένας παθολόγος. Ο παθολόγος με το στιθοσκόπιο είναι σε διαμέρισμα. Δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, okay. Εδώ είναι κάτι παραπάνω. Τον είχε χθες το βράδυ ο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Πατούλη και συζητούσαν για όλο αυτό το θέμα την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου για αυτά τα ιατρία.
2: Υπήρχαν διάφοροι.
3: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία, αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από το τίτλο της ανειδίκευτης ιατρού. Ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει.
2: Ναι, αλλά φανταστείτε εσείς.
3: Μηχάνημα πλασμαφέρεση. Και ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος.
2: Είστε σε ένα κανάλι εσείς.
3: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφέρεσης και σφυρίζει να διάφορα.
2: Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, Περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν δύο μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρευρισκόμενοι.
3: Που ήταν εκεί
2: δεν μου έγινε μια καταγγελία. Αν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύ γιατί δεν το είδατε.
0: Ωραία, ακριβώς. Και ίδιο κίνδυνο έχει τώρα. Ξέρεις πού μπορεί να σε σύρει αυτή η διαφήμιση.
1: Μια διαφήμιση τη βλέπεις, μπορεί να παραπατήσεις. Μπορεί να παραπατήσεις, να πέσεις κάτω βλέποντας την διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Διαφημίσεις σκοτώνουν. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Σε αντίθεση. Ωραίο επιχείρημα πάντως αυτό
0: το πράγμα. Ναι. Έχει καλά τελευταίες μέρες και στη Γιάμαλη πολύ ωραία επιχειρήματα.
1: Είσαι ΣΥΡΙΖΑ,
0: είσαι ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Γυναίκα, είσαι γυναίκα.
1: Ναι. Προφανώς όλα αυτά είναι επιχειρήματα τράνταχτα, δεν καταλαβαίνω.
0: Έτσι και ο Πατούλης είναι αρσενικό παλαιά σκοπή.
1: Εν τω μεταξύ, την είπαν εδώ, είπε ο Χατζηνικολάου ότι δεν είχε αυτή η γιατρός. Απατεώνες τους λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη γιατρό και τον γιατρό που κάνει και απεργία πείνας, δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει πόσα του έχουν πάρει για θεραπείες.
1: Του Άδωνη.
0: Απατεώνες.
1: Στο απέναντι πήγε αλλού. Και διαβάζω το βιογραφικό της κυρίας γιατρού.
0: Ναι, που της Χαβάης αυτή, της Χονολουλού, που έχει τα πτυχία της Χονολουλού.
1: Ναι, όλα αυτά. Το άλλο της Φλωρεντίας ήταν καλύτερο.
0: Εντάξει.
1: Το Ινστιτούτο Φλωρεντίας.
0: Πιο ευρωπαϊκό.
1: Ωραία, η Χαβάη. Διαβάζω τι ακριβώς κάνει. Στο βιογραφικό της, τι γράφει? Το έργο μου έχει ως στόχο την εξορρόπηση και την αντινάμωση του ασθενούς τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά σε όλα τα επίπεδα. Ενεργειακό, πρώτο. Γιατρός, πρώτο.
0: Το γυμνάστηκε.
1: Σωματικό, νοητικό και ψυχολογικό. Το σωματικό που είναι υποτίθεται το πιο ιατρικό είναι δεύτερο.
0: Μήπως είναι life coach και μας κοροϊδεύει.
1: Στο ιατρείο μου χρησιμοποιώ τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ποιες είναι αυτές?
0: Το έχουμε δει σε ταινία αυτό, στην κυρία μας τη μαμή.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Κάτι ματζούνια.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι αυτές? Τις αναλύει εδώ η κυρία γιατρός. Κβαντική βιοανάδραση. Έχεις κάνει κβαντική βιοανάδραση?
0: Είναι ακριβή, δεν είναι. Δεν έχεις κάνει. Δεν μου βγαίνει.
1: Θα έχεις κάνει τα υπόλοιπα, είμαι σίγουρος. Εντοπισμός τοξικότητας. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Σε κάτι γνωστού μπορεί να το εντοπίσει.
0: Μπορεί να το πει και εδώ και στα κέντρα. Θυμάσαι που λέει φακ τοξικότητα.
1: Μπράβο. Με ένα τέτοιο. Ναι. Οζωνοθεραπεία έχει κάνει?
0: Το έχω ακούσει όμω. Όχι, δεν έχω κάνει.
1: Και τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
0: Πού ρουφά όζον?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό το σνιφάρι, το σπά με τηλεκάρτα. Πώ είναι, είναι με παραδοσιακέ μεθόδου ή κάτι
1: τέτοιο? Δεν έχω κάνει.
0: Σαν και αυτό που πουλάνε αυτοί με τα νερά, με τα όζοντα και τα.
1: Όπω το λέγανε.
0: Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
1: Ο γιατρό μου, ωραίο, εκείνο που έκανε τα.
0: Μπράβο, αυτό, ναι.
1: Φικιόρης.
0: Ο Φικιόρη. Το Φικιόρη εκεί με τα όζοντα, αυτό τι, όζον που λέγε.
1: Όζον, μπράβο.
0: Φικιόρη είναι η κυρία. Το Φικιόρη πήγε και εμπιστευτήκανε και κάνανε και δώσανε άδειε.
1: Δεν απέχει. Μετά τα υπόλοιπα που κάνει. Υδροθεραπεία παχαίου εντέρου.
0: Σου βάζει το πιεστικό που πίσω και. Τι υδροθεραπεία είναι αυτή του παχαίου εντέρου και θα πάει γύρω-γύρω το νερό να κάνει βόλτες?
1: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τι λέει εδώ. Προσδιορισμός θεραπευτικών εθέριων ελαίων.
0: Πώς προσδιορίζονται τα εθέρια ελαία? Προσδιορισμός.
1: Α, τώρα αυτό είναι ότι Χαβάη.
0: Sorry, εντάξει. Με πιάνει άσχετο, δεν είμαι και Άδωνης να τα ξέρω όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης καταπιάνεται με καρικρέμες και κάτι τέτοια.
1: Επιγενετικό τεστ τρίχας.
0: Τη τρίχας που λέμε, ναι.

0: Τι τέτοια ή τρίχε τι φταίγανε.
1: Εσύ έχει κάνει επιγενετικό τεστ τρίχα.
0: Τρίχα από πού όμως, πού τη βγάζει.
1: Δεν λέει.
0: Α, δεν λέει.
1: Αυτό συζητούσαμε και μέσα.
0: Από όποιο σημείο θέλω τρίχα.
1: Δεν ξέρω, δεν λέει. Φαντάζομαι από το κεφάλι που.
0: Δηλαδή αυτό λέμε είναι μια τρίχα από τα τέτοια. Αλλά από εκεί μπορώ να πω. Είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάνε μου ένα υπογεννητικό τεστ.
1: Ενδοφλέβιες φυσικές θεραπείες, αποτοξίνωση, θεραπεία με πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών.
0: Τι είναι τα πεπτίδια, το PRP είναι το πιο αθώο μέχρι
1: τώρα. Ναι, το ξέρω, χρησιμοποιείται και για ιατρικούς πραγματικούς. Εδώ λέει προσώπου και μαλλιών. Χρησιμοποιείται και.
0: Μα έχουν ξεφύγει όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν ξεφύγει.
1: Και εμένα αυτό που μου αρέσει και θα ήθελα να πάω, γιατί το καταλαβαίνω.
0: Εγώ μέχρι τώρα ήθελα το παχύο σεντέρου με το πλυστικό.
1: Όχι, όχι.
0: Που πα να και στο κάνει αντί να σου κάνει τα μάξι τι κουτσουλιέ. Σου κάνει τι κουτσουλιέ με το έντερο μέσα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω για τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Δεν ακούγεται
0: τώρα. Το ψαγμένα.
1: Πού ήσουν, α?
0: Εμένα έκανα... το σκοτεινό μου πεδίο έχει μικροσκοπηθεί που το βλέπεις έτσι. Μη με βλέπεις εμένα έτσι.
1: Αυτό. Θέλω να το σκοτεινό μου πεδίο να μικροσκοπηθεί.
0: Oh.
1: Δηλαδή τι βάζεις ένα μικροσκόπιο, πού είναι το σκοτεινό
0: πεδίο. Ποιο είναι το σκοτεινό πεδίο.
1: Πραγματικά.
0: Ξέραμε το σημείο G, τώρα θα ψάχνουμε κι άλλα για να μας έρθει η όρεξη.
1: Όλα αυτά.
0: Μέχρι το σημείο G είχαμε φτάσει και αυτό ήταν ταλαιπωρία ήδη να βρεις το σημείο G. Τώρα θα ψάχνουμε το σκοτεινό πεδίο, δεν θα μπορούμε να κάνουμε ένα σεξ άνθρωποι.
1: Για να πας για αυτές τις παπαριές.
0: Σε παρακαλώ
1: ευρώ,
0: πάρα πολύ τώρα.
1: 300
0: θα
1: ευρώ.
0: Το λίγο.
1: Η
0: δεν έχει καταδικαστεί. Μπορεί να είναι αθώα και.
1: 300 ευρώ. Τους είπα πατεώνες ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τους δούμε. Και
0: αυτός μπορεί να έχει ποινικές.
1: Αν δεν έχει, αυτός θα έχουμε και εμείς. Είχε 300 ευρώ για αυτά εδώ. Τα μισά από αυτά είναι.
0: Όχι για αυτά. Ένα από αυτά. Σε παρακαλώ, μην νομίζω ότι είμαστε στο τσάμπα τίποτα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά μαζί με 300 ευρώ όσο μιλάω εγώ, παραγγέλλεται.
1: Γιατί όπως λέει στο βιογραφικό νωρίτερα, σε προηγούμενο σημείο, λέει: συνέχισα τις σπουδές μου στη φυσική ιατρική. Παρένθεση: βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμός.
0: Δεν μπορεί να είναι ένα σοβαρό, δεν έχει ένα σοβαρό.
1: Σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, νευροθεραπεία, σαμανική ιατρική.
0: Σαμαρική θα ήθελα.
1: Σπουδάζει ο Μητσοτάκης. Σαμαρική. Τώρα εδώ έχουμε τη σαμανική. Ιατρική.
0: Μάγια κάνει.
1: Και μετά το δεύτερο.
0: Τι σαμανική, παιδί μου. Ο μάγος της φυλής είναι, κυρία.
1: Ναι. Στο κολονάκι είναι φυλή.
0: Άμπρα, κατάμπρα. Φύγε χτυκιό.
1: Αυτό,
0: κάτω. Βάζουμε και ένα πεντάρικο μπροστά γιατί έχω σύννεφο. Όλα
1: έλα
0: μας
1: το σκοτεινό πεδίο. Κατοστάρικο, λέγει.
0: Παταρό τα λέει.
1: Μπορεί, δεν
0: ξέρω. Γιατί να μην τα λέει, αυτό αυτά... έλειπε. Απλά επειδή είναι μαύρα δεν το γράφει, μην μπλέξει.
1: Ενώ αυτά είναι άσπρα.
0: Παταρό δεν μπορεί να φορολογήσει, είναι γνωστό.
1: Ενώ η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι ΚΑΔ. Τώρα... Έχει ανοίξει ΚΑΔ. ΚΑΔ διάβαση τώρα. Έχει ανοίξει ΚΑΔ τέτοιο του σκοτεινού πεδίου. Ξέρεις
1: γιατί χαίρομαι σε αυτά.
0: Γιατί.
1: Πέρα τώρα από το τραγικό
0: γιατί
1: του μας.
0: Γιατί δεν τα γράφαμε ποτέ, γι' αυτό χαίρομαι.
1: Εμείς το ζηλεύω. Δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ αυτές τις ανοησίες. Και σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν έχω στο λεξιλογιό μου αυτές τις λέξεις για να τις γράψω, να τις κάνω θεραπεία.
1: Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Δεν ήξερα το σκοτεινό πεδίο.
1: Τώρα αυτό προφανώς κάτι σου κάνει αυτό. Άμπρα κατάμπρα.
0: Θα αρχίσω να ψάχνω, να κολοχεριάζω να δω που είναι το σκοτεινό πεδίο.
1: Επειδή. Πολλές χαζοπλούσιες και χαζοπλούσιοι θα τσίμπησαν και θα πήγαν εκεί και καλά τους κάνανε.
0: Και υπουργοί και χαζοϋπουργοί. Μην βάζει μόνο
1: χαζοδημοσιογράφοι. Έχουν πάει. Βγαίνουν ένας-ένας και λέει πήγα κι εγώ. Και δεν τον τολμούν να πούν όλα αυτά τις ανοησίες. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήταν και το πλάσμα. Η πλάσμα
0: ήταν και τα πλάσμα τα τσάκρακα που διάβασα. Ο υπνοτιστής, ο άλλος.
1: Τα
0: κούναγε το ρολόι.
1: Περίμενε.
0: Όλα θα γίνανε αυτά.
1: Για όλα αυτά λοιπόν
0: που
1: ρωτάει.
0: Είναι ο Κούκος, να το πουλάκι.
1: Ρωτάει ο Χατζηνικολάου να συνεχίσουμε τον. Όλα αυτά δεν τα βλέπανε στις διαφημίσεις. Εμείς τα τυπώσαμε από το ίντερνετ. Δεν τα βλέπανε να ξέρουν τι γίνεται εκεί μέσα. Την καλούσαν και στα συνέδρια να βγει να μιλήσει. Που ήταν στα συνέδρια 5 υπουργοί και 8 ιατρικοί σύλλογοι από κάτω. Όλο αυτό συνέβη.
0: Αυτό.
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα
1: δεν υπάρχει.
0: Που βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: πού είναι το κακό που τον πήρα τηλέφωνο αμέσως.
1: Κανένα κακό.
0: Πάει καλέ, σιγά. Για να πάρει θα μπορούσε να σε κάνει, να σε πάρει σε λίγο.
1: Και βγαίνει λοιπόν ο Πατούλης χθες να πει πώς θα μπορούσαν να μπουν μέσα στο ιατρείο.
2: Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο. Γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
3: Δεν μπορείτε να ελέγξετε.
2: Όχι, δεν
3: και
2: μπορούμε.
3: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
2: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
3: Χτυπάω. Και αν
2: δεν σου ανοίγει, θα πα από το μπαλκόνι.
3: Δεν κάνω τίποτε.
2: Τι θα κάνει.
3: Θα ειδοποιήσω να πα.
1: Εν τω μεταξύ στο μπαλκόνι βγάζανε το μηχάνημα.
0: Πώς θα πας στο μπαλκόνι, να γίνουμε ρεζίλι.
1: Όταν το μηχάνημα αυτό το βγάζανε έξω, όταν ερχόταν ο έλεγχος, που είναι με ραντεβού έλεγχος. Ωραία, δηλαδή.
0: Όχι, θα πάει να χτυπάει τα κουδούνια, λες και είναι φαρσέρ.
1: Όχι, δεν χτυπάμε κουδούνια, γιατί μπορεί να είναι το παιδί που μοιράζουν τα έντυπα. Πολλές πολυκατοικίες λένε μην μοιράζει τα έντυπα. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, θα το ανοίξεις, δεν θα τα
1: μπορεί να είναι τελιβεράδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε τις ταμπελίτσες έξω από τα γιατρία που λέει ιατρικό σύλλογο, το έχουν κάνει ένα υπάλληλο και δύο γιατροί.
0: Ποιο λέει.
1: Λέει εδώ τώρα ότι εμείς δίνουμε τις άδειες. Και ήμουν δύο υπάλληλοι, ιατρικό, όλα τα ιατρία έχουν ιατρικού συλλόγου, ναι, ναι, ταμπελάκια απ' έξω. Με αριθμό κτλ. Αυτό όλο το κάνουν και ο έλεγχος μετά, υποτίθεται. Δύο υπάλληλοι και ένας υπάλληλος και δύο γιατροί. Τα κάνουν όλα αυτά.
0: Ξέρω, μην το στέλνουν εκεί σε φωτοτυπία και σου λένε χτύπωσέ το, κόλλα το μόνο σου.
1: Δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν αμφισβητούμε. Προφανώς
0: αν είναι δυνατόν.
1: Χιλιάδες
0: τι θα αμφισβητήσει. Τη σοβαρότητα του πατούλη ξεκινάμε
1: όχι,
0: από αυτό.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: δυνατόν.
1: Για τους γιατρούς, αλλά. Και γενικώς.
0: Γιατρός δεν είναι και ο πατούλης.
1: Ναι.
0: Τι γιατρός.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μην είναι κανένας χονολουλούς κι αυτός και.
1: Όχι, το πτωχό
0: μα είναι Χαβάης. Κάτι, Χαβάης, δεν ξέρω τι.
1: Και μετά τελευταίο.
0: Μπορεί να είναι.
1: Τελευταίο απόσπασμα από τη συνέντευξη χτες είναι για αυτό το μηχάνημα. Ρωτάει ο Χατζηνικολάου και απαντάει αφοπλιστικά, είναι η αλήθεια, ο Πατούλης.
3: Μήπως υπήρχε ανοχή οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
2: Όχι.
3: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
2: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
3: μήπως
2: ρωτήσετε.
3: Υπήρχε ανοχή.
2: Ακούστε.
3: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα εννοείτε, και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
2: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
3: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
2: Ναι, ένα
3: μηχανήματα αυτά.
2: Όχι, ένα λεπτό.
3: Συγχωρείτε, επειδή τα
2: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Μα πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
3: Γουμούτσες είναι αυτά.
2: Κύριε Χατζηνικολάου.
3: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπω.
2: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες.
0: Πες του και δεν σέρνεται.
1: Είναι με ρόδες το μηχάνημα.
0: Εγώ νόμιζα τον ερπετό.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μην παραποιούμε, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ακριβείς.
0: Άρα έχουν τρόπο να μπουν.
1: Και να βγουν στον μπαλκόνι.
0: Δεν του σηκώνανε τέσσερις.
1: Όχι, και να βγουν στον μπαλκόνι. Βγήκαν με ρόδες.
0: Ντρόουν είναι. Εγώ θα σου πω. Χειριστής υπάρχει και να πηγαίνει μέσα έξω.
1: Και τι κάνει.
0: Λίγα είδαμε με τα όπλα των ντρόουν που ήταν στη Λευκάδα που ήταν πριν.
1: Στη Λευκάδα.
0: Ωραία. Αυτό δεν μπορεί να είναι πλασμαφαίρεση. Πρέπει να έχει μόνο όπλα πυρηνικά, τι είχε μέσα, δεν ξέρω τι.
1: Δηλαδή είσαι εξαπλωμένος και έρχεται από πάνω τον ντρόουν.
0: Το πλασμαφαίρεση σου έρχεται.
1: Σίγουρα εκεί σου κάνει.
0: Και σου ρουφάει το αίμα.
1: Αυτό σου κάνει μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, τον ντρόουν.
0: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να τον μετανομάσουν σε πλασμαφαίρεση. Ίδιο πράγμα δεν κάνει. Δεν σου ρουφάει το αίμα με έναν τρόπο.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Δεν σου καθαρίζει τις τοξίνες, βέβαια.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Δεν έχει ρόδες, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Και η γιαγιά μου αν είχε ρόδες που λέγαμε.
1: Κάπως έμπλεξε όλη αυτή την ιστορία και όπως συμβαίνει πάντα πίσω από ένα τραγικό γεγονός, στην Ελλάδα, αν κρατήσει την επικαιρότητα δύο ή τρεις μέρες, αρχίζει και γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα φοβερό.
0: Ναι. Ξεχυλίζει πάρα πολύ.
1: Βγήκε και ένας υπνοθεραπευτής από χτες.
0: Αυτός που πήρε τη φωτογραφία.
1: Αυτός πήρε τη φωτογραφία. Ο οποίος βγαίνει, ο άνθρωπος λέει.
0: Τελειώσαμε με τον Πατούλη.
1: Τελειώσαμε.
0: Και τη σοβαρότητα του ανδρός με τα επιχειρήματα. Αυτό μας έπεισε. Τελειώσαμε.
1: Δεν θέλουμε κάτι
0: άλλο.
1: Και
0: δεν βγαίνει. Τρέπεται ο Πατούλης, ούτε σκέφτεται να αυτοπροστατευτεί κάπου, κάπως. Μήπως να μην βγαίνω τόσο, και μπορεί να γίνουμε
1: μα
0: ρόμπα.
1: Και τι να κάνει και ο ιατρικός σύλλογος, αυτό σου λέει. Τι να κάνει, μπορούμε να δεν έχουμε να τα ελέγξουμε.
0: Σωστό, δεν,
1: τα
0: ελέγξει. Δεν έχει και τη Μαρίνα να τον
1: υπάρχει
0: κρατήσει.
1: Υπάρχει και ένα κενό εκεί, όπως έχει αναγνωρίσει και το Υπουργείο,
0: ναι,
1: ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε τι γίνεται.
0: Καλά, είναι και αυτά τα ιατρία, βέβαια.
1: Από διαφημίσεις, από εδώ, αν έβλεπε την εικόνα με τις εικόνες, τη φωτογραφία, το γραφείο του γιατρού.
0: Ναι.
1: Με τις χίλιες εικόνες, όχι μία-δύο, χίλιες εικόνες από πίσω. Και αν διάβαζες αυτά
0: μόνο
1: εδώ.
0: Όχι, χίλιες εικόνες, δεν είχε κάτι επανοπλίες, κάτι τέτοια.
1: Ναι, γενικώς. Αν διάβαζες και αυτά που λέει εδώ.
0: Κάτι κατάνα, σπαθιά έχει μέσα. Ναι. Το Kill Bill εκεί γυρίστηκε.
1: Και αν διαβάζεις αυτά που λέει στο βιογραφικό ή γιατρός, αυτά είπα πας και τους λαμβάνεις επιτόπου.
0: Τα μισά να διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Τα δύο πρώτα στις δύο πρώτες.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Εσύ είσαι για μέσα.
0: Ναι,
1: δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω, είσαι από τη Χαβάη, πολύ αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Η ίδια εντωμεταξύ λανσαριζόταν, αυτό που έλεγε ήταν μευτήρας γυναικολόγος. Αλλά στον ιατρικό σύλλογο είναι χωρίς καταχωρημένη ιατρική ειδικότητα.
0: Που μόνη της έλεγε ότι είναι μευτήρας, ναι, ή έχει κάποιο, ναι, τύπο. Καλά, με το AI όλα τα έχεις πια.
1: Μόνος, γιατί
0: και εγώ είμαι μευτήρας γυναικολόγος.
1: Και εσύ.
0: Από γούστο.
1: Okay.
0: Ως Μερακλής.
1: Έπαιζες και εσύ τον γιατρό μικρός.
0: Ναι. Και εγώ έχω ψάξει πολύ την περιοχή.
1: Της Χαβάη, να φανταστώ.
0: Α πούμε, ναι. Τη ειδικότητά μου θα έλεγα.
1: Ή τη Χονολούλου. Και σίγμα. Βγαίνει λοιπόν, Ο ψυχο.
0: Στη Χιλιαδούγο το πολύ να ήμουν. Όχι χωρί να
1: βγαίνει ο υπνοτιστής, λέει τα δικά του. Ναι, έχουν βγει και κάτι βίντεο που άμα τα δει, αρχίζει η κωμωδία μετά την τραγωδία.
0: Α, είδα, σοβαρό κύριο φαίνεται.
1: Ναι, και βγαίνει τώρα, βγαίνουν πελάτε του υπνοτιστή.
0: Ξυπνεί.
1: Τώρα που μιλάνε, ναι. Θα ακούσουμε μία κυρία τι ακριβώ είπε.
4: Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος, υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνοτισμό παρουσία των κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Τότε το οποίο όταν ξύπνησα μου είπε ότι είδα το... ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε πριν και τα πιο παλιά.
3: Αυτό ήταν κάτι που σας πόνα για εσάς προσωπικά.
4: Εννοείται. Πάρα πολύ.
5: Του το είχατε πει αυτό.
4: Όχι, όχι. Ήταν η πρώτη με επαφή. Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι.
5: Τι σας... Δηλαδή όταν ήρθε στο σπίτι, σας λέει γεια σας, είμαι ο... Πώς τον λένε κιόλας, δεν θυμάμαι.
4: Νίκος Κουμιανός.
5: Ναι, είμαι ο κύριος Κουμιανός. Τι σας ρώτησε, θυμάστε?
4: Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασία, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Βέβαια, άφησε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετανσάρκωσης, το οποίο εκεί ήμουν και μικρή, με συγκλώνησε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί.
5: Τι εννοούσε με τη μετανσάρκωση, ότι εσείς έχετε μετανσάρκωση?
4: Ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου να έχει μετανσαρκωθεί σε μένα.
0: Ναι, όλα μπορεί να συμβεί. Είδος μετανσάρκωση.
1: Το
0: δεν
1: πιο πιθανό.
0: Ήδη και ήδη.
1: Το πιο πιθανό.
0: Τι, κάτω να τα βάλεις. Τι θα σκεφτείς?
1: Βλέπει δηλαδή ο υπνοτιστής μία κυρία που του πάει εκεί ως πελάτησα, που είχε χάσει τον πατέρα της πρόσφατα από ό,τι λέει ίδια. Και αρχίζει τι της είπε και καταλήγει στο τέλος σε έναν άνθρωπο. Τώρα όταν έχεις χάσει άνθρωπο δικό σου, είσαι λίγο πιο ευάλωτος για τον πρώτο καιρό κτλ. Και αρχίζει να λες τέτοιες ανοησίες.
0: Ναι, ανοησίες.
1: Ναι, πώς εγκλωβίζει.
0: Επιστημονικά πορίσματα θα λέγαμε.
1: Σαν τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Τέτοια.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Τόσο επιστημονικά.
1: Και αρχίζει και λέει τέτοια.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι εκεί λίγο στην αρχή, λες προφανώς, μήπως είμαι μετενσάρκωση.
0: Πρέπει να κάνει και φωνές. Μπαμπά, μπουμπό, μπαμπά. Και, ότι είναι από μέσα και μιλάει, και, αλλά είναι διπλό. Είναι σαν το dual sim. Πώς έχουν τα κινητά, έχει που να βάλεις δύο. Έτσι, αυτή είχε μέσα και τον μπαμπά και αυτήν.
1: Ρε παιδί μου.
0: Τα έχουμε δει στον εξορκιστή, άνοιγε το σιρτάρι. Εντάξει, τα έχουμε δει. Εφέ ήταν. Εδώ τα κάνει αυτό σε έργο, κανονικό.
1: Αυτόν τον αρχίζουμε από τώρα αυτόν και τον παραλαμβάνουμε. Είναι καινούργιο.
0: Αυτό, ελάτε.
1: Θα βγάλουμε 10 μέρες νομίζω. Η επικαιρότητα θα βγάλει κατά 10 ημέρες.
0: Τώρα έχει και ωραίο στήσιμο σε μια πολυθρόνα, είδα εκεί. Ναι, για να φαίνεται με κύρος, όχι ότι είναι τίποτα σκητσίδι.
1: Εικόνες είχε από πίσω.
0: Δεν είδα εικόνες, όχι.
1: Όλοι αυτοί κάνουν και μια δουλειά και παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν.
0: Έχουν πολλά λεφτά να δώσουν, μάλλον. Και δεν σκέφτονται τα καύσιμα. Το 2,20 της βενζίνης δεν το σκέφτονται αυτοί.
1: Ναι, και σου λέει για εκβαντική βιοανάδραση, σου λέει για σαμανισμούς, σου λέει για μετενσαρκώσεις. Δεν λέω μόνο για τον υπνοτιστή, λέω γενικώς. Όλη αυτή η κατηγορία. Σου λένε για ζώδια, σου λένε για χάρτες. Σου λέει τώρα πολλοί ακροατές που όχι τα ζώδια. Συζητάω πολλού και λέει τα ζώδια.
0: Άμα να αμφισβητήσουμε όλα, βέβαια. Σε λίγο θα λες και ο καιρός, ότι είναι οι μετεωρολόγοι οι απατεώνες.
1: Εγώ θα βάλω και τις θρησκείες μέσα. Όλες. Θα τα βάλω όλα τα μεταφυσικά δημιουργήματα του ανθρώπου στην προσπάθειά του να εξορκίσει το θάνατο. Όλα θα τα βάλω μέσα. Καταφεύγουν σε όλα εκτός από το μυαλό τους.
0: Και την επιστήμη.
1: Σε οτιδήποτε είναι. Και την επιστήμη είναι μυαλό.
0: Που είναι κάτι που δεν είναι.
1: Ναι, προφανώς είναι από την αποδόμεριά.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύουν τα πάντα όλα αυτά και έχουν την ανάγκη να πιστεύουν σε οτιδήποτε βλακεία σου πει ο άλλος, αρκεί να την αμπαλάρει ωραία, εκτός από το ίδιο το δικό σου το μυαλό.
0: Είναι ζώρικο νομίζω, γιατί πρέπει να σε αντιμετωπίσει με την αλήθεια. Αλλά θα πάει βαθιά η κουβέντα τώρα με την αρχή σου.
1: Ναι,
0: γι' αυτό.
1: Αλλά με όλα αυτά.
0: Να είσαι αντιμέτωπο με το μέσα σου το πραγματικό, αυτό είναι μια ώρα, ξεφεύγει από αυτό. Πιστεύεις την παπάτσα που σου λέει αυτός, θύρεις και το πεντάρικο, κατοστάρικο που τι θα είναι. Αυτός υπνοτίζει, κυκλοφορεί με το τσουτσούνι έξω, σίγουρα κάνει το κουπανάει στα έπιπλα, σίγουρα τέτοια κανένα ανομάλι. Αυτό ό,τι ακούω εγώ, όρχιο είναι όλο.
1: Δεν είναι.
0: Αυτά γίνονται για όρχια μόνο.
1: Είναι υδροθεραπεία.
0: Ναι, υδροθεραπεία, ξέρω πως είναι. Το παχαίο σεντέρου, ξέρεις πως καθαρίζεται το παχέντερο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν γίνεται με ενδοσκόπηση.
1: Πάμε σε
0: με την καμερούλα που πάμε εμείς να ψαχτούμε αν έχουμε κανένα τέτοιο.
1: Διαφημίσεις πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Α, όχι, Κύρκο.
0: Τι έχουμε. Άλλον.
1: Όχι. Όχι, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί βλέπω την ώρα έτρεξε πολύ και θα μπούμε με αυτό που ήταν να το βάλουμε τώρα, θα το βάλουμε αμέσως μετά.
6: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
7: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
8: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, Μπράτης καλός.
12: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
14: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
15: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
16: 26-950-25-798.
17: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
18: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική ανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
19: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζαρίου.

25-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

0: Βεβαίως το καράβι αλήτες, Μάνος Λοΐζος, εδώ από εκτέλεση με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο, πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, 15 πόσο ήτανε, η στίχνη του Φόντα Λάδη. Ναι. Αυτό γράφτηκε σε ένα πατσατζίδικο το τραγούδι, ήταν το πατσατζίδικο του Νόντα, στέκει εκείνη στην δεκαετία 60 είναι, ναι. Εκείνης της εποχής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ήταν ο Λοΐζος με το Φονταλάδη. Δεν είχαν συνεργαστεί ξανά, εκτιμούσαν ένας τον άλλον και κάτσανε κάπως, βρέθηκαν σε μια παρέγκλη, έγραψε ένα τραγούδι τώρα όμως, λέει ο Λοΐζος.
1: Στον πατσά.
0: Τώρα, ναι, τώρα του λέω, τώρα και έγραψε αυτό. Ναι. Και το μελοποίησε με αυτή την τόσο ωραία μουσική ο Λοΐζος.
1: Και πολύ ωραία εκτέλεση
0: ήταν. Και πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι. Όλη αυτή η συναυλία ήταν πολύ ωραία.
1: Έχει χορευτεί.
0: Της Αλεξίου, να υπάρχει και σε βίντεο, υπάρχει και σε
1: κασέτα.
0: Και σε κασέτα για όποιον θέλει να ακούει. Λέει εδώ τώρα, άκου προβοκάτορας.
1: Ποιος, τι.
0: Θα καταλάβεις. Καλησπέρα, κουνούμαλα.
1: Καλησπέρα.
0: Εξαιρετική παράσταση χθες.
1: Η δικιά μου.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Όλα καλά.
1: Αλλά.
0: Όμως δεν είπες μια κουβέντα για τον γραμματέα. Μια απορία είχα μόνο και ήρθα με την ελπίδα μήπως κυλιθεί. Το αν θέλουν δηλαδή όντως να κυβερνήσουν ή απλά τους φτάνει να παίζει ίδια κασέτα 40 χρόνια συμπληρώνοντας κάποιες ατάκες.
1: Αυτό τι είναι, δύο θέματα τώρα.
0: Αυτό
1: τελειώνει
0: είναι,
1: το αν είπα κάτι για τον γραμματέα.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το γραμματέα είναι το Χαλβατζή.
0: Όχι, τον Κουτσούμπα.
1: Α.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Mm. Προφανώς μπορεί να, και να μην έχει έρθει ο συγκεκριμένος. Ήθελε να, ή μπορεί και να έρθει, δεν είναι εκεί το θέμα. Και επειδή έχω ακούσει και τους λαούς που θα παίξουν αύριο, τους άκουσα από σήμερα γιατί τους ετοιμάζουμε, είναι ο Ταρίφας, ο φίλος μας.
1: Αυτός το γράφει.
0: Όχι.
1: Α. Ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Τελεία.
0: Τσάκι υπογράφει εδώ, δεν ξέρω τι είναι.
1: Οι ίδιοι είναι αυτοί, ένα εμπότ είναι.
0: Αύριο έχει τον Ταρίφα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, επειδή χτες λέγαμε για τον Τσίπρα το 1% που είχαν βγάλει το στέλεχος και ναι, λέει ναι, ναι, θα πάρουμε από τους πλούσιους που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό. Και λέει, καλά. Οκ, okay, λέει μπιπ ο Τσίπρας με το 1%. Εσείς όταν έρθετε, τι θα πάρετε, εννοεί το κουκουέ, τι
1: ναι,
0: θα πάρει. Είναι παρόμοια αντίληψη.
1: Ίδια λογική, ναι, ναι.
0: Δηλαδή απαιτούν, ζητούν κυβερνησιμότητα από το κουκουέ. Αυτό ακριβώς, απάντηση τώρα, η δική μου, αυτό ακριβώς σας λέμε πολλά χρόνια και λένε πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο ότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις από τους πλούσιους λεφτά. Γιατί θα φύγουν οι πλούσιοι, γιατί απαγορεύεται από την Ευρώπη να πάρεις λεφτά από τους πλούσιους, μπορείς να παίρνεις μόνο από τους φτωχούς. Δεν υπάρχει διάταξη προστασίας συνταξιούχων στην Ευρώπη.
1: Σε
0: διάταξη προστασίας κεφαλαίων, αυτό ναι, λέω. Διάταξη προστασίας κεφαλαίων, προσφυγές και τα λοιπά, υπάρχει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Όχι, το κουκουέ δεν κυβερνήσει με αυτούς τους νόμους. Έχει τους Τσιπραίους, τους Ανδρουλακαίους, τους Μητσοτακαίους να κάνουν τις βρωμοδουλειές και να σας παίρνουν τους φόρους.
1: Και θα το υπηρετήσουν μια χαρά.
0: Τι λέει,
1: από ότι την πλευρά.
0: Όταν και όποτε, ναι, ξέρω, μπορεί να αργεί, αλλά δεν χρειάζεται. Αν βιάζεσαι, ψήφισε αυτούς. Όταν και όποτε δεν θα υπάρχουν αυτοί. Χωρίς αυτούς. Άρα, ναι, το 100% θα δοθεί τότε. Γιατί δεν θα υπάρχουν. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Όλα τα άλλα να κοροϊδευόμαστε. Να λέμε ότι θέλουμε.
1: Θέλουμε τώρα λύσεις, κύριε.
0: Τώρα λύσεις. Επειδή θες τώρα 40 χρόνια.
1: Και ο Χαλβατζής περίμενε, έφυγε ο άνθρωπος, δεν πρόλαβε να δει αυτό που ήθελε.
0: Έζησε μια χαρά ο Χαλβατζής. Ήταν μια χαρά ζωή και ήταν μέσα στην χαρά ο ίδιος.
1: Θα πεθάνει ο Ταρίφας, σου λέει.
0: Και άφησε παρακαταθήκη ο Χαλβατζής.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν το κάνουν όλα αυτά τα παρτάλια του αστικού συστήματος που φεύγουν. Δεν αφήνουν τίποτα απολύτως και τους ξεχνάνε. Εδώ υπάρχει κόσμος και πατάει στα ίδια βήματα του Χαλβατζή και ο Χαλβατζής πάτησε στα βήματα των παλιότερων και είναι υπερήφανοι που πατάνε σε αυτά τα βήματα. Δεν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και τους απέναντι και το λαό. Κοροϊδίες θες και ο Ταρίφας και τούτος εδώ.
1: Αυτές
0: ότι
1: θέλει.
0: Τι είναι κριτική, ότι δεν είπε το κουκουέ να κυβερνήσει. Όχι, δεν θα γίνει κυβέρνηση. Αν μην γίνει κυβέρνηση, σου κόβει συντάξεις, προφανώς δεν θα γίνει. Το 12 δεν είναι στις εκλογές, δεν μπορούσε να, με το 8% να κυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς δεν μπορούσε.
0: Είπε όχι.
1: Τα μισά υπουργεία θα έχει.
0: Είπε όχι και σε ένα μήνα είχε 4%. Έχασε το 50% της δύναμής του. Δεν ήθελε καρέκλες. Γιατί αυτές οι καρέκλες είναι κατά του λαού. Τόσο απλό.
1: Ματωμένες καρέκλες. Ξέρουμε πολύ καλά
0: προφανώς,
1: τι θα
0: δηλαδή,
1: και είδαμε
0: να έρθει ο υπουργός του ΚΚΕ να τα βάλει με το Χρηματιστήριο Ενέργειας που είναι ευρωπαϊκός οργανισμός. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, για πες μου. Ας μου πει κάποιος από αυτούς, ας μπούμε στη λογική. Τι θα κάνει τώρα για αυτά. Ότι δεν θα έχει κέρδος υπάροχη. Δεν θα έχουν κέρδος. Γιατί είχαμε μια ΔΕΗ και τώρα έχουμε 5 ΔΕΣ. Έχετε σκεφτεί γιατί έγινε αυτό. Δεν είχαμε ρεύμα και με τις προηγούμενες. Γιατί έγινε αυτό.
1: Δεν σήκωνε.
0: Τι δεν σήκωνε. Η ασφάλεια έπεφτε.
1: Ναι, έπεφτε.
0: Και έπρεπε να έχουμε 5 για να υπάρχει και καλά ανταγωνισμός για καλύτερες τιμές.
1: Ναι,
0: και θησαυρίζουνε.
1: Άκουσες καλύτερες τιμές.
0: 120 ευρώ πάνω. 120. τα, γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για τη λογική.
1: Δηλαδή, εσύ θες να πεις ότι δεν είναι υπέρ των φτωχών, ας πούμε, και των αδυνάμων. Εντάξει.
0: Ποιος.
1: Τι πολιτικές αυτές. Απ' έξω, δηλαδή, θες να πεις ότι δεν προστατευόμαστε όλοι, ας πούμε, και προστατεύονται οι φίλοι τους και οι δικοί τους που έχουν τις ενέργειες, τις ΔΕΕΣ, τις ΟΤΕ. Τώρα μπορούμε να λέμε ΟΤΕ. Δεν υπάρχει ΟΤΕ. Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει, το λέμε.
0: Έγινε αλλιώς. Όχι απ' έξω, απ' έξω. Το λέω μέσα-μέσα.
1: Έλα μου, στον τόπο.
0: Κανονικά, τι, δηλαδή, επειδή λέγαμε πριν για τους αμάνους και για τα Ισχαβάες.
1: Ναι, έχουμε και σε άλλους τομείς απατεώνες.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχουμε και σε άλλους τομείς καταναλωτές.
1: Εμένα μου αρέσει που λέγαμε πριν. Ποιοι λένε απατεώνες ποιους. Αυτό το αφήνω έτσι, αμένσιο.
0: Α, τι, θα σου πω εδώ τι είναι. Γιατί βγαίνει ο Άδωνης και λέει απατεώνες αυτούς τους δύο.
1: Που είναι ούτε
0: εμφανέστατο, αλλά και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη, από την οικογένεια Μαζονάκη. Αλλά δύο μέρες πριν στην Αίγινα, άλλη μία, πάλι στην Αίγινα, μια γυναίκα 50 χρονών έχασε τη ζωή της γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Συγγνώμη για εκεί.
1: Δεν είχε εκεί, όχι.
0: Δεν είχε εκεί.
1: Γιατί δεν είχε τόση αγάπη από τον κόσμο.
0: Δεν ήταν μαζί.
1: Θα έβγαινε στα κανάλια για την κυρία.
0: Θέλω να πω, πολύ επιλεκτικά είναι όλα αυτά και πολύ εύκολα λέγονται χαρακτηρισμοί από εδώ και
1: όλο θα το καταλάβεις, όλο το παικτικό, το παίξιμο αυτό θα το καταλάβεις από το ύφος του Άδωνη όταν πηγαίνει στην κηδεία του Μαζονάκη, μόλις δει την κάμερα.
0: Ναι.
1: Πώς αλλάζει όλο το σώμα, όλη η στάση, από εκεί θα καταλάβεις όλο το ψεύτικο του πράγματος. Αν και δεν καταλαβαίνεις πλέον με αυτά που έχει πατήσει στη μούρη, λες τώρα τι έκφραση έχει. Δηλαδή, νευρίασε, δεν νευρίασε,
0: γέλασε. Μου φταίει και το μπότοξ τώρα.
1: Είναι και το, και μου φταίει γιατί δεν μπορώ να καταλάβω με το μπότοξ.
0: Τι να καταλάβω.
1: Σου κρύβει τις εκφράσεις.
0: Γιατί τι εκφράσεις είχε.
1: Ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Γι' αυτό είναι μυστικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε ακροατή, που και καλά κάνεις αυτή την ερώτηση για να στριμώξεις. Όχι, αν είναι να κυβερνάνε όπως κυβερνάνε όλοι αυτοί, ποτέ να μην κυβερνήσει. Ας είναι και κάποιος έξω στον δρόμο με τον κόσμο και ας θέτει κάποια θέματα ουσιαστικά να έχουμε να κουμπίσουμε και να πιστέψουμε και να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχεις 15.000 που θέλουν να σε κυβερνήσουν. Λατινοπούλου, Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, Τσίπ και τους μεγάλους, Κυριάκου, Τσίπ. Δηλαδή θες και το κουκουέ να μπει στην ίδια σαβούρα. Στα ίδια σκουπίδια να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία, ας μείνει ένα κόμμα εκτός. Δεν πειράζει.
1: Και επίσης, επειδή αναφέρεται στην παράσταση, ας είναι και ένα μετερίζει που δεν είναι αντικομουνιστικό.
0: Για ποιο λες?
1: Για την παράσταση που λέει, δεν είπες για τον γραμματέα. Ας είναι και κάτι που δεν είναι αντικομουνιστικό. Κάτι που λέει για την κυβέρνηση, όχι αυτά που γλύφουν την κυβέρνηση όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά πήγε
1: τα κανάλια. Πολύ καλά πήγε. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία παράσταση.
0: Εντάξει. Δεν έπρεξε.
1: Όχι, τίποτα. Και ζέστη είχε.
0: Και ζέστη είχε.
1: Δεν είχε κρύο πάντως.
0: Καλό κοινό.
1: Καλό κοινό ήταν. Καλό κοινό ήταν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήμασταν λίγο μακριά η σκηνή με το κοινό. Είχαμε μια απόσταση.
0: Είναι πάντα βασικό αυτό.
1: Είναι βασικό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων τα καταφέραμε. Κάπως τους ακούγαμε.
0: Αντί για αυτά που έχουμε.
1: Είχαμε πίστα όμως, αν ήθελε να χορέψει κάποιος.
0: Τι να χορέψει.
1: Πες ότι κάποιος θέλει να χορέψει κάτι.
0: Ναι, το ζεμπέκι της Ευδοκίας.
1: Της Ευδοκίας, κάτι.
0: Κύρκο, δεν θα βάλουμε αυτό.
1: Είχα ένα τραγούδι για το Μητσοτάκη, το Άισα Πέρα. Μπορεί να δούμε.
0: Ναι,
1: να
0: χορέψει
1: το Άισα Πέρα. Ποιος δεν θέλει να χορέψει η Άισα Πέρα για το Μητσοτάκη.
0: Θα βάλεις Μακασελάκης, Αξίες Αριστεράς. Έτσι ονομάζεται το ηχητικό που θα ακούσουμε.
1: Που αυτή πριν λίγο ήταν στον Κασελάκη. Αυτοί που γράφουν τώρα αυτά. Ήταν με τον Κασελάκη που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης.
0: Όλοι αυτοί όταν μιλάνε για το ΚΚΕ, εγώ τους καταλαβαίνω και τους συμπονώ. Πραγματικά όταν λένε τέτοια επιχειρήματα για το ΚΚΕ, ότι δεν κυβερνάτε και είστε απ' έξω εκ του ασφαλούς και. Θαυμάζουν το ΚΚΕ που καταφέρνει και είναι απ' έξω. Και θα θέλανε να γίνουν τα ίδια σκατά και το ΚΚΕ. Και επειδή δεν γίνεται, το βγάζουν σαν αντίδραση και το χτυπάνε έτσι. Στους καθρέφτες σας πηγαίνετε, κοιταχτείτε, μιλήστε και μετά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Όλες οι επιλογές σας τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί είναι και μεγάλοι περισσότεροι, πάνω των 50-60, τι ακριβώς και πού σας έχουν φέρει.
1: Δεν μου αρέσει η λέξη λογιός τελευταία. Έχεις, πολύ έχεις πέσει.
0: Δεν ξέρω. Είπα για επιλογές.
1: Όχι, είπες, λες λέξεις. Τώρα δεν μου αρέσει.
0: Αυτές είναι νόμιμες. Περνάνε.
1: Περνάνε, αλλά δεν ξέρω. Σε είχα αλλιώς το μυαλό μου. Κάπως λίγο πιο προσεκτικό, πιο μετρημένο σε αυτά. Ξεφεύγει, δεν ξέρω.
0: Θα πάω να πολύ κάνω παρέα μαζί μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
1: Σου λείπει λίγο κβάντο.
0: Κβάντο.
1: Θες λίγο κβάντο για να
0: ακούσουμε. Ακούσουμε έναν αριστερό τώρα που είχε πιστέψει και ο Ταρίφας, νομίζω.
1: Αυτό σου λέει, εκεί ήταν. Χθες εκεί ήταν. Όσο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης, εκεί ήταν αυτή όλη.
0: Τώρα είναι με τον Τσίπρα. Θα ακούσουμε λίγο Κασελάκη.
2: Τι είναι αριστερά σήμερα? Αυτή τη λέξη, ξέρετε, πάρα πολλοί την έχουν καπηλευτεί για να κάνουν καριέρες. Ναι. Εγώ από το Προεδρικό Κέντρο επέλεξα αυτό το χώρο βάσει των αξιών. Έχω την πολιτισμική μου ταυτότητα, πιστεύω την κοσμοθεωρία μου για το ποιος χώρος έχει αδικηθεί στην μεταπολεμική ιστορία της χώρας.
3: Και αυτός ο χώρος είναι η αριστερά.
2: Είναι αριστερά που έχει αδικηθεί.
3: Ναι.
2: Και με εμπνέουν οι αξίες του χώρου. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τον σταλινισμό, τον μαρξισμό, τον τρόπο με τον οποίο είχαν αυτές τις αγγυλώσεις. Να θυμίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε εξοπλιστικά. Ναι. Όταν έγινα πρόεδρος, τα ψήφισα.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχει αξίες αριστεράς, αλλά όχι σταλινισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά. Και γιατί έχει αξίες αριστεράς, γιατί τις σέβεται και τις υπολείπτεται. Διότι έχει βιώσει, θα το πει ίδιος, αλλά θέλω να το πω κι εγώ.
1: Την αριστερά στο πετσί του.
0: Όχι, την αδικία. Την αδικία στο πετσί του.
3: Τι είναι αυτό που σας έφερε στην Ελλάδα και μήπως κατά βάθος το έχετε ψιλομετανιώσει?
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Ούτε κατά βάθος, ούτε επιφανειακά το έχω μετανιώσει. Κοιτάξτε, έχω μια τεράστια πολυτέλεια. Θα σας απαντήσω απόλυτα ειλικρινά, διότι είναι μια σωστή ερώτηση αυτή. Ακριβώς επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν τόσοι επαγγελματίες πολιτικοί.
3: Όχι, εγώ δεν το βάζω στη λογική των επαγγελματίων πολιτικών. Το βάζω σε μια λογική που βλέπω ότι ένας άνθρωπος ήρθε εδώ, χωρίς να ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, κακά τα ψέματα τώρα. Πήγε σε ένα κόμμα που δεν του τέριαζε, έτσι αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Σε αυτό το κόμμα δεν τον καλοδέχτηκαν, παρότι τον εξέλιξαν αρχηγό. Μετά ψάχνει να βρει το δρόμο του με κάτι δικό του πολιτικά και αναρωτιέμαι, κάνετε δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως τζάμπα έχασα το χρόνο μου?
2: Όχι. Όχι, γιατί βλέπω ότι έχουμε ήδη αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο λόγος που το κάνω, αυτό το οποίο κάνω, είναι επειδή υπάρχει ένας ίσως και εγωκεντρικός ή αυτοαναφορικός λόγος.
3: Ναι.
2: Είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάω, αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει νόημα. Τι μεγαλύτερη πολυτέλεια από το να μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου.
0: Τι ρομαντικό.
1: Πολύ. Αυτό το πιστεύει και μετά που έφυγε η Τζάκρη. Ότι έχει νόημα η ζωή του.
0: Ναι, εντάξει. Βλέπω τώρα παρένθεση.
1: Γιατί χωρίς αυτήν η ζωή θα είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά.
0: Ναι. Στο Earth News έχει έναν ειδικό και γράφει από κάτω το σουπεράκι. 3 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης στο Στρασβούργο.
1: Στο Στρασβούργο.
0: Μακριά.
1: Καταρχάς, πόσα λεφτά έχει να πας μέχρι εκεί?
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν σε συμφέρει.
0: Αλλά όχι, όταν κάτι έρχεται σαν σουπεράκι στα κανάλια, μετά έρχεται
1: όχι,
0: και στη
1: μετά,
0: ζωή.
1: Έρχεται και με το αεροπλάνο.
0: Κανονικά.
1: Κατεβαίνει σιγά σιγά.
0: Και τώρα η αδικία του Κασελάκη.
2: Από εκεί και πέρα, όπως μπορεί να θυμάστε, όταν ήμουν έφηβος, νέος έφηβος, έγιναν μερικά πράγματα στην οικογένειά μου. Είδα τους γονείς μου να καταστρέφονται. Αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Άλλαξα χώρα. Έπρεπε να πάρω υποτροφίες, να σταθώ όρθιος. Δεν θέλω να ζητήσω οποιαδήποτε, ξέρετε, λύπηση.
3: Ναι.
2: Ή δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παναπή αδικία. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παναπή αδικία. Και είναι κάτι το οποίο με κινητοποιεί βαθιά.
0: Εντάξει. Όχι, εδώ.
1: Γι' αυτό έγινε αριστερό. Αυτά τον δυνάμωσαν όμως.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι. Η αχάριστη εκεί του Τσίπρα.
1: Αριστερό εφοπλιστή.
0: Η αχάριστη Σιριζέη τον πέταξαν έξω σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
1: Τύπο στα μπουζούκια με λογική μπουζούκια.
0: Πραγματικά. Έναν αριστερό καλό βρήκαμε. Λοιπόν, φτάσαμε. Τον είχαμε ξεχάσει τον Κασελάκη. Καλά, πρώτο κουβαρά και τον νέο καλή συνέντευξη.
1: Το βάζω κάτι δημοσκοπήσει και 1%.
0: Τι βαριά.
1: Με το όνομα του Λοβέρντου, πόσο μπροστά να πα.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, χρησιμοποιημένο όνομα. Δηλαδή, το είδαμε και αυτό.
1: Δεν το έχουμε δει σε
0: από δεύτερο χέρι.
1: Δηλαδή, Βεντόρα το πήρε. Δεύτερο χέρι στα used αμερικάνικη αγορά.
0: Με Λοΐζο σας αποχαιρετούμε. Αμέσως μετά, κακά κορίτσια.
1: Γεια χαρά.

0: Stigma Radio. Brain.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: Brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

ρωτάς για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: brain.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μία

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Stigma Radio.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: σκοτάδια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι στο Στίγμα FM 97 και 6. Άλλη μια Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Άλπα Παγιουλάρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σε όλη τη Ζάκυνθο, αλλά και σε όλους εσάς που μας ακούτε και εκτός Ζακύνθου, αλλά και ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε, στο www.stigmafm.gr. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα σήμερα. Φτάσαμε σιγά σιγά στα μέσα του Σεπτεμβρίου και λίγο ακόμα. Είδατε πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Αν και δεν μας φαίνεται και πολύ καλοκαίρι τώρα πια. Νομίζω έβαλε λίγο απότομα αυτή την ψυχρούλα. Και τα απογεύματα πια, μάλλον τα βράδια, χρειαζόμαστε την ζακετούλα μας. Αλλά πιστεύω θα έχουμε ξανά ζεστές μέρες, να απολαύσουμε λίγο ακόμα την παραλία. Ωστόσο, κλείνουμε σήμερα και μια ολόκληρη εβδομάδα ξεκινήματος της σχολικής χρονιάς, με τα παιδιά να έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα, αυτά τα τρίωρα, τετράωρα, με τους γονείς να πρέπει να ξεκινήσουν να συνηθίζουν λίγο αυτό το πρωινό ξύπνημα. Αν και κάποιοι από εσάς ήδη ξυπνούσατε νωρίς, αλλά άλλο να ξυπνάς 8. Εδώ θα είμαστε λοιπόν σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 8 για να ακούσουμε ωραία ξένη μουσική, αλλά και να συζητήσουμε θέματα των τελευταίων ημερών, νέα των τελευταίων ημερών, εδώ μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6, όπως είμαστε εδώ μαζί και κάθε άλλη Παρασκευή. Ain't Your Mama από Jennifer Lopez ακούσαμε πρώτο τραγούδι για σήμερα. Ωστόσο, μπορείτε να στείλετε αφιερώσεις και μουσικές επιλογές στο www.stigmafm.gr. Μπορείτε να μας στείλετε εκεί στο WhatsApp ή στο Viber, ή μπορείτε να μου στείλετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram, Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6 στο μικρόφωνο η Άλβα. Είμαστε 12 λεπτάκια μετά τις 6. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Είναι μια μέρα αυτή αφιερωμένη στην προσπάθεια για ίση αμοιβή, για εργασία ίσης αξίας. Η ημέρα καθιερώθηκε το 2019 από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2020. Στόχος τώρα είναι να αναδειχθεί η ανάγκη για ισότητα στην εργασία και να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις ιδιαίτερα σε βάρος των γυναικών. Δηλαδή μια δουλειά η οποία και οι άντρες και οι γυναίκες την κάνουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο και πολλές φορές μάλιστα και οι γυναίκες την κάνουν και καλύτερα. Οι άντρες όμως παρόλο αυτό αμείβονται καλύτερα, παίρνουν καλύτερο μισθό. Παρά τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικότητα. Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το χάσμα ανέρχεται περίπου στο 16%, ενώ στην Ελλάδα στο 12,5%. Δηλαδή, οι άντρες και οι γυναίκες που κάνουν την ίδια ακριβώς εργασία, οι άντρες αμείβονται κατά 12,5% καλύτερα από τις γυναίκες. Η ισότητα στις αμοιβές δεν αφορά και μόνο το μισθό. Συνδέεται με ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, την ίση μεταχείριση και την αντιμετώπιση κάθε μορφή διάκρισης. Δηλαδή, λέμε τώρα, ας πούμε, ποιος θα πάρει ένα project, ας το πάρει το project ο άντρας και όχι η γυναίκα. Καταλάβατε, αυτό θέλω να πω. Η σημερινή μέρα, λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου, μας υπενθυμίζει ότι η ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας παραμένει ένα σημαντικό ζητούμενο για τις σύγχρονες κοινωνίες ακόμα και σήμερα, ημέρα που έχουμε 2026.

Ωστόσο, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, αλλά και σε όλους εσάς που γιορτάζετε. Γιορτάζουν πολύ ιδιαίτερα ονόματα σήμερα. Αριάδνη, Ρωμήλος και Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς και χρόνια πολλά και σε όλους τους αγαπημένους σας. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε εδώ μαζί, Στίγμα FM 99, 97 και 6. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr, στο WhatsApp ή στο Viber, στην ενότητα στείλτε μήνυμα. Όπως επίσης με βρίσκετε στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram, Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Πάμε να ακούσουμε Let Me Love You.

0: Stigma Radio.
1: You were born for it.
2: Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26 950 25 798. στα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM με 97.6. Άλμπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Είμαστε μόνο 20 λεπτάκια πριν τις 7. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Σε ένα μήνα από τώρα έχουμε και το Black Friday. Μάλλον σε περισσότερο από ένα μήνα. Στις 27 Νοεμβρίου φέτος, το Black Friday, με τους καταναλωτές να περιμένουν σημαντικές προσφορές και φέτος. Οι εκπτώσεις όμως πάντα ξεκινάνε νωρίτερα, με αυτές τις μέρες που λένε Single Day, Ladies Day, όλα αυτά.

πολλές φορές και οι επιχειρήσεις το κρατάνε και λίγο αυτό το Black Friday και τις επόμενες μέρες. Τη τιμητική τους και φέτος θα έχουν προϊόντα τεχνολογίας όπως είναι τα κινητά, οι τηλεοράσεις, smartwatch, κονσόλες, ενώ προσφορές αναμένονται επίσης και σε ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα και είδη σπιτιού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6. Άλμπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο. 17 λεπτάκια πριν τις 7. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, και σήμερα γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Μια μέρα που καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ανάγνωσης. Στην Ελλάδα πάντως η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με έρευνα για την κατάσταση των e-books, των ηλεκτρονικών βιβλίων και των βιβλιοθηκών στην χώρα μας, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων εκτιμάται ότι κινούνται περίπου στο 1 με 2% της αγοράς. Ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτό.

Μια πολύ μικρή παύση για να ακούσουμε το ρεφρέν αυτού του τραγουδιού. Πολύ νοσταλγικό τραγούδι. Λα λα λα από Sam Smith και Naughty Boy. Ένα τραγούδι που μας πάει πολύ πίσω σε αναμνήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Έχω να σας πω ότι στη βάση δεδομένων των ελληνικών βιβλίων έχουν καταγραφεί περίπου 13.000 ηλεκτρονικοί τίτλοι, ενώ ιδιαίτερα περιορισμένη παραμένει η πρόσβαση των αναγνωστών μέσω των βιβλιοθηκών. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους 500 χρήστες βιβλιοθηκών που συμμετείχαν σε όλη αυτή την έρευνα, μόλις το 23% δήλωσε ότι διαβάζει και ηλεκτρονικά βιβλία. Η χρήση τους είναι μεγαλύτερη σε νεότερες ηλικίες, καθώς το 75% του δείγματος ήταν κάτω από 45 ετών. Την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα e-books αποτελούν περίπου το 12 με 13% των εσόδων των εκδοτών. Μάλιστα, στη Φιλανδία, έχω να σας πω, το 2024, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων ξεπέρασαν εκείνες των έντυπων. Άρα, στη Φιλανδία, τα προτιμάνε τα ηλεκτρονικά βιβλία πιο πολύ από τα έντυπα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στην Ελλάδα χρειάζεται μια πιο οργανωμένη πολιτική για τον ηλεκτρονικό δανεισμό με κοινό πλαίσιο και υποδομές σε τις βιβλιοθήκες. Τώρα βέβαια αυτή τη μυρωδιά που έχουν τα καινούρια τα βιβλία, τα έντυπα, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα. Αλλά και η εξοικονόμηση χαρτιού και πολλές φορές ένα τάμπλετ, ένα site, μπορείτε να βρείτε και πολλά πολλά ηλεκτρονικά βιβλία, κάτι που τη κάνει και πολύ πιο εύκολη την πρόσβαση. Σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.

Πάμε να ακούσουμε Stuck With You από Ariana Grande και Justin Bieber.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεάζα Κίνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο, Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Ένα από τα τελευταία πανηγύρια για φέτος θα έχουμε αύριο το βράδυ στο Αργάσι, αύριο 19 Σεπτεμβρίου, το πανηγύρι του Αγίου Ευσταθίου. Στο εξωτερικό χώρο του κοινοτικογραφείου, με ζωντανή μουσική, σουβλάκια, κρασί, όλα αυτά τα ωραία. Βέβαια το σκεφτόμουν λίγο και εντάξει, με όλη αυτή την τροσούλα τώρα δεν ξέρω πώς θα το ζήσουμε αυτό το πανηγύρι. Αλλά ναι, αύριο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου το πανηγύρι του Αγίου Ευσταθίου στο Αργάσι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μία έρευνα των τελευταίων ημερών. Έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ επιλέγουν όλο και περισσότερο οι Έλληνες. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, τα τελευταία 10 χρόνια το ποσοστό σχεδόν διπλασιάστηκε. Σήμερα περίπου οι 3 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ, ενώ πριν από 10 χρόνια τουλάχιστον αγοράζανε οι 2 στους 10. Τώρα θα μου πείτε εσείς γιατί. Θα μ' ακούτε εδώ οι μαμάδες, οι γιαγιάδες και θα λέτε πω, καθίστε να μαγειρέψετε γιατί κάθεστε και αγοράζετε έτοιμα φαγητά. Βασικός λόγος λοιπόν είναι φυσικά η έλλειψη χρόνου, καθώς περίπου 4 στους 10 καταναλωτές που επιλέγουν έτοιμο φαγητό λένε ότι δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν. Τώρα έχω να σας πω ότι η μέση δαπάνη για έτοιμο φαγητό φτάνει περίπου τα 770 ευρώ το χρόνο ανά νοικοκυριό. Σημαντικό ποσό, 770 ευρώ. Τι φαγητά παίρνουν? Ψητό κοτόπουλο, σαλάτες, φολιατοειδή, μαγειρευτά είναι ανάμεσα στις δημοφιλέστερες επιλογές, ενώ τα σούπερ μάρκετ επενδύουν όλο και περισσότερο στα έτοιμα φαγητά. Παρά την άνοδο όμως, το σπιτικό φαγητό παραμένει η βασική επιλογή των Ελλήνων, με τους περισσότερους να το θεωρούν πιο νόστιμο και πιο υγιεινό, όπως και είναι και λογικό. Έτσι λοιπόν το έτοιμο φαγητό φαίνεται να λειτουργεί κυρίως ως μια γρήγορη και πρακτική λύση στην καθημερινότητά μας. Τώρα εγώ θα έλεγα και άλλη μια σκέψη. Μήπως τελικά οι ώρες που δουλεύουμε μέσα στη μέρα είναι τόσες πολλές και τελικά γι' αυτό δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε? Μήπως αν μειώναμε τις ώρες εργασίας αντί να τις αυξήσουμε, θα προσπαθούσαμε να μαγειρέψουμε και να προλάβουμε να τρώμε πιο υγιεινές επιλογές? Έτσι μια τροφή για σκέψη για όλους εσάς που με ακούτε εδώ στο Στίγμα. Έτοιμο φαγητό, έτοιμα σουβλάκια φάγει και αύριο στο πανηγύρι του Αγίου Ευσταθίου στο Αργάσι. Για όλους εσάς που αύριο Σάββατο δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, μπορείτε να πάτε να τσιμπήσετε εκεί κανένα σουβλάκι με λίγο κρασί και με ωραία μουσική. Πάμε να ακούσουμε Promises.

Συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί στο Στίγμα FM 97.6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στο μικρόφωνο η Άλμπα Παγιολάρη. Μέχρι και τις 8 λοιπόν θα είμαστε σήμερα, οπότε για λίγα ακόμα λεπτά προλαβαίνετε να στείλετε για μουσικές επιλογές αλλά και για αφιερώσεις στο www.stigmafm.gr, στο WhatsApp ή στο Viber. Και φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba 05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Το επόμενο τραγούδι είναι μια αφιέρωση από το Στάθη, λέει, στη γυναίκα της ζωής του. Die with a smile. Ευχαριστούμε για την αφιέρωση. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6, 23 λεπτάκια μετά τις 7. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο απόγευμα. Εγώ πάντως περνάω ωραίο απόγευμα, γιατί σήμερα έχω μια ιδιαίτερη παρουσία εδώ στο στούντιο του Στίγμα. Έχω εδώ μαζί μου τη μαμά μου. Μαμά, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Λοιπόν, με αφορμή το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελε εδώ η μαμά μου να μας πει ένα μήνυμα για όλα τα παιδάκια.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά και καλή δύναμη στα μαθήματά τους, ειδικά σε αυτούς που θα δώσουν πανελλήνιες, θα δώσουν πολύ αγώνα.
0: Έχει η μαμά πολύ μεγάλο άγχος για τις πανελλήνιες, πάντα θυμάμαι μας πίεζες λίγο νομίζω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, λέει. Έχω να σας πω ότι η μαμά μου είναι φοιτήτρια σε μια ηλικία μανούλας, όπως μπορείτε να καταλάβετε, καθώς στην ηλικία των Δεσποινίδων, δεν την αποκαλύπτουμε. Όμως είναι φοιτήτρια. Είναι φοιτήτρια στο ΙΕ και εδώ τη Ζακύνθου, στην ειδικότητα φιλοξενίας. Πες μου, μαμά, λίγα λόγια για το πώς πήρες την απόφαση να ξαναπάς σχολείο ξανά.
1: Λοιπόν, όταν ήμουν 18 χρονών και ήταν το όνειρό μου να τελειώσω το πανεπιστήμιο, ποτέ δεν τα κατάφερα για διάφορους λόγους και τώρα που είναι ο χρόνος όλος δικός μου, γιατί τα παιδιά μου τα έχω μεγαλώσει πλέον, υγεία να έχουν, πήρα την απόφαση και είναι το όνειρό μου να τελειώσω τη σχολή αυτή και μ' αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο θέμα, γιατί εδώ ήσουν και με άκουσες λίγο για το θέμα που είπαμε πριν, για το μαγειρευτό φαγητό και για τις ελληνικές οικογένειες, όπου είπαμε οι 3 στους 10 πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν έτοιμο φαγητό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά καταλαβαίνω που πολλές οικογένειες όταν δουλεύουν πάρα πολύ, οι δύο γονείς αναγκαστικά χρειάζονται να αγοράζονται έτοιμα γιατί ο χρόνος τους δεν τους φτάνει, όμως είναι πολύ νόστιμο και τρυφερό το φαγητό, το φρέσκο και από το χέρι της μαμάς, της γιαγιάς μας και όλο αυτό. Οπότε θα συμφωνήσω εν μέρη, αλλά όχι 100%.
0: Εγώ πιστεύω ότι το λες τώρα επίτηδες, γιατί πριν μου είπες ότι σαν το φαγητό της μαμάς δεν έχει και τώρα μου λες ότι το καταλαβαίνω. Θέλω λίγο να αποφασίσεις.
1: Λοιπόν, πάλι θα μείνω στην απόφασή μου, γιατί όταν δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και το έχω πάθει κι εγώ, όταν έχω δουλέψει πάρα πολλές ώρες την ημέρα, όντως ήταν πολύ δύσκολο και καθόμουν με ώρες και διημόνου μέχρι 2-3 το βράδυ για να μαγειρέψω όντως για τα παιδιά μου, γιατί ήθελα πολύ να τρώνε από τα χέρια μου φρέσκο φαγητό.
0: Λοιπόν, μαμά, θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό που μας έφτιαχνες πάντα. Θέλω να μου πεις ένα όμως, γιατί το ξέρω ότι έχεις μεγάλη λίστα. Θέλω να μου πεις το ένα, νούμερο ένα φαγητό που είναι το αγαπημένο σου να μας φτιάχνεις εμάς.
1: Παστίτσιο.

0: Εδώ είναι, είναι πάντα εδώ. Όχι πάντα στο στούντιο, αλλά πάντα μας ακούει και μας παρακολουθεί, όπως άλλωστε και όλες οι μανούλες. Μαμά, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, ψυχή μου. Να έχεις υγεία και το όνειρό σου. Εύχομαι, όπως έχει γίνει η πραγματικότητα, να συνεχίζει για να το ζεις κάθε μέρα όπως εσύ θέλεις.
0: Έχεις κανένα μήνυμα να μας πεις εδώ για όλους τους ακροατές που μας ακούνε?
1: Να ζουν κάθε μέρα. Οτιδήποτε αποθυμένο έχουν μέσα τους, να το βάλουν μπρος για να το κάνουν, γιατί όντως η κάθε μέρα είναι μια μεγάλη γιορτή και μια μεγάλη αξία και δώρο από το Θεό.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου, μαμά.
1: Εγώ ευχαριστώ, ψυχή μου, ευχαριστώ. Να έχετε

0: Stigma Radio.
1: You were born for it.
2: Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμανση λεκάνης.
4: Έντομο απόθυση,
3: αρωματισμός χώρο,
4: απεντόμωση μειοκτονία,
3: προϊόντα και συσκευές χάς,
4: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
7: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στη τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, στιγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο, Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για σήμερα, για λίγα ακόμα λεπτά εδώ μαζί στο στίγμα, και πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών. Η Πάολα στη νέα σεζόν του The Voice. Η Πάολα λοιπόν είναι το νέο πρόσωπο που θα καθίσει στην τέταρτη καρέκλα του The Voice, στη νέα σεζόν του μουσικού talent show στο Sky. Η τραγουδίστρα θα βρίσκεται μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη χρονιά στο πρόγραμμα φέτος, όμως δυστυχώς έχασε τη ζωή του την περασμένη Τετάρτη στα 54 του χρόνια. Η επιλογή της Πάολα αναμένεται να δώσει νέο αέρα στο μουσικό σοου, καθώς είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής λαϊκής σκηνής, όπου Πάολα και Χαμό. Πολύ μεγάλη περιέργεια έχω προσωπικά να δω τι θα κάνει Πάολα στο The Voice. Το Voice λοιπόν επιστρέφει στο Sky με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, ενώ η νέα σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με τους 4 πλέον κριτές να αναζητούν τις νέες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις δύο προηγούμενες ώρες η Άλβα Παγιολάρη. Σας εύχομαι να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε αύριο το πανηγύρι του Αγίου Σταθίου στο Αργάσι, από τα τελευταία πανηγύρια για φέτος. Να πάτε να διασκεδάσετε, να φάτε τα σουβλάκια σας, τα ωραία εκεί, τα κρασιά, όλα αυτά τα ωραία, ξέρετε. Λοιπόν, εμείς θα λέμε την άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλησπέρες, καλησπέρες. Είμαι η Κωνσταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Στις 97,6. Πρώτη τελευταία εκπομπή. Θα σου υπενθυμίσω σε λίγο τους λόγους. Amy Winehouse για άνοιγμα, καθόλου τυχαία επιλογή. Καλώς όρισες και καλώς σε βρήκα, φίλοι και φίλοι.

Λοιπόν, ο μήνας έχει 18. Σου είπα ότι δεν είναι καθόλου τυχαία επιλογή. Τώρα ξεκινήσω με Amy Winehouse. Γιατί το πιστεύεις ότι συμπληρώνονται 20 ολόκληρα χρόνια από το Back to Black? Εγώ το είχα σε ένα MP3 και το άκουγα, θυμάμαι. Και με αφορμή λοιπόν αυτά τα 20 χρόνια θα επανεκδοθεί μια ειδική έτσι special, ας πούμε, κυκλοφορία, demo.

Έλα λοιπόν να σου πω πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις το μήνυμά σου, την καλησπέρα σου. Ό,τι θέλεις.

Επίσης, κατά γενική ομολογία είναι πολύ δύσκολο να τραγουδήσεις τραγούδια της Amy. Γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικά. Και αν έχεις προσέξει, πας στα φλωράκι, δεν τραγουδάνε πολύ τραγούδια της Amy. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση, νομίζεις. Βασικά είναι απαιτητική, γιατί είναι φωνάρα.

πάρω τα λεφτά που λες εκπομπή όπως προείπα, αλλά πρέπει να εξηγήσω και σήμερα τους λόγους. Γιατί... γιατί αποφάσισα που λες να φύγω από το νησί, οπότε... η επόμενη Παρασκευή θα είναι η τελευταία μου εδώ στο στίγμα, που ίσως να είναι και η πιο ωραία συνεργασία της ζωής μου. Το ανακοινώνω, ξέρεις, για να μην νομίζει κανείς ότι τα σπάσαμε εδώ με το σταθμό. Κάθε άλλο. 5 και πλάς χρόνια τώρα υπήρξε απόλυτα ελεύθερη μουσικά και στο να τοποθετηθώ όπως ήθελα πάντα και να είμαι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η πλευρά του εαυτού μου. Οπότε Πασάκη, σήμερα και την επόμενη μ' ακούς, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα ανταμώσουμε ξανά. Αλλά είδες τι έπαθα. Συγκινήθηκα, μιλούσα. Δεν ήθελα να βάλω αυτό.

Λοιπόν, να στείλω μεγάλη καλησπέρα στην Έλενα. Φυσικά και σήμερα πλάι μου και πλάι εσύ το Zandwise. Πολλά πολλά χρόνια τώρα στο χώρο της διαφήμισης, το marketing, του διαδικτύου, ό,τι θέλεις. Για να μην σου πω για τις καταπληκτικές σου ιστοσελίδες.

η ροή. Αυτό είχα επιλέξει πριν, αλλά... αλλά με συνεπήρε, ξέρεις, ο λόγος. Επιπικίνδυνη είναι προφανώς και The Thrill is Gone.

ή πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, πολύ μεγάλοι ερμηνευτές που έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα, φεύγουν όντως? Δηλαδή θα φύγει ποτέ ο Bob Marley?

Όταν πρώτο ήρθα εδώ στο στίγμα, έκανα παρέα τότε με το Σπύρο, το House Motion, το Λευκαδίτη, που είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα ραδιοφωνικός παράγωγος στο στίγμα, DJ και τα λοιπά. Του είχα πει ότι έκανα ραδιοφωνικό στα Γιάννενα και μου λέει, πάμε να σε ακούσουμε και τα λοιπά. Και έχω έρθει εγώ εδώ και έχω κάτι ακουστικά, αν είναι δυνατό, κάτι JBL, κάτι μικρούτσικα. Και μου λέει ο Σπύρος τότε, έχεις ακουστικά? Λέω, έχω αυτά. Και τα δείχνω τέλος πάντων ο Σπύρος στον υπεύθυνο και λέει, να, έχει

Οπότε ξεκίνησα με κάτι JBL. Αλλά ξεκίνησε, αυτό σημαίνει. Αυτό μετράει. Στα ξεκινήματα λοιπόν, αυτό θα πω. September Fields. Μ' αρέσει αυτό το κορίτσι πάρα πολύ.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Stigma Radio.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο. Είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα, στους 97,6.

Φυσικά μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Α, ναι, και στο Viber του σταθμού μπορείς. Επίσης μπορείς να καλέσεις το

άκουσα χθες το βράδυ αυτό. Καλά, και πέραν του Mix, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Wicked Games. Είναι, ξέρεις, εκεί που παίζεις και ξέρεις ότι θα χάσεις, αλλά παίζεις. Τι ωραία. Πολύ συνειδητή επιλογή αυτή. Και θεραλέα. Πειραγμένα ρεμιξάκι από πάρα φορκούβα. Ο οποίος έρχεται τώρα στις... κάτσε να σου πω. Να το κοιτάζω τις προάλλες. Στις 24 Σεπτέμβριου στο Θέατρο Βράχων. Έχει εισιτήρια. Έτσι λέγει, ένα κλείσιμο ατμοσφαιρικό. Καλοκαιρινό.

άλμπουμ του είναι το Narcar. Και έχει γραφτεί σε μια περιοδία με στάσεις σε πόλεις όλη του κόσμου. Σε παραλίες, λέει, σε ξενοδοχεία, σε αεροδρόμια. Τι ωραίο, σαν ένα προσωπικό ημερολόγιο είναι αυτός ο δίσκος.

Είναι rework βέβαια. Εμένα αυτή η μελωδία πάντα

Λοιπόν, θα σου πω για ένα βιβλίο που διαβάζω και μ' αρέσει πολύ. Επίσης είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το βιβλίο, γιατί μπήκα σε ένα βιβλιοπωλείο να πάρω ένα συμπληρωματάριο. Ξέρεις, νέα χρονιά, σχολική, τέλος πάντων. Εγώ πάντα το Σεπτέμβριο παίρνω άλλα συμπληρωματάρια. Όχι με ημερομηνίες και τέτοια, γιατί δεν μου αρέσει να πηγαίνω στη μέρα και να αφήνω κενές κάποιες σελίδες, έτσι μου λέει το κεφάλι μου. Οπότε παίρνω συμπληρωματάρια. Ξέρεις, με γραμμές. Μπαίνω μέσα, παίρνω ένα συμπληρωματάριο που ήθελα και βλέπω από μακριά, έτσι, έπιασε το μάτι μου. Ένα βιβλίο από μακριά που έχει το τίτλο «Η Πλεξούδα» της Λετίσια Κολομπάνη. Κοίτα να δεις τώρα, είναι οι ζωές και η μοίρα τριών γυναικών που δεν θα συναντηθούν ποτέ.

Τέλος πάντων, ένας ύμνος στον αχαρτογράφητο μόχθο των γυναικών απ' άκρης άκρη της γης. Σέψισα λίγο, σέψισα.

σε βρω λοιπόν. Και αν τελικά δεν έχεις βρει, τα κατάλληλα άτομα να σε εξυπηρετήσουν στον χώρο της διαφήμισης, του marketing, και αν δεν έχεις βρει, ποιος θα φτιάξει μια καταπληκτική ιστοσελίδα? Το Zandwise είναι εδώ. Και στο παιχνίδι έχουν βάλει το AI. Πιο εξυγχρονισμένη από ποτέ, σου λέω. Επιλέγεις λοιπόν Zandwise και επιλέγεις ο

Εντάξει, νομίζω ότι έχω έναν έρωτα με τους Fontaines της. Αυτό είναι το I love you. Και σε ένα ταξίδι μου στην Αθήνα έβαλα να ακούσω όλους τους δίσκους, όλους. 5 ώρες και πέρα ακούω μόνο Fontaines DC. Και κατάλαβα πόσο πολύ μ' αρέσουν, γιατί είναι από τα συγκροτήματα που δεν βρίσκω 1-2 tracks σε ένα δίσκο. Βρίσκω 5, ξέρω εγώ, που μ' αρέσουν πολύ. Επίσης χάρηκα πάρα πολύ γιατί ανακοίνωσαν το track list του 5ου studio album του στο Dopamine Chamber, που κυκλοφορεί τώρα στις 16 Οκτώβρη. Και έχουν και guest σε τραγούδι του στη Ροζαλία. Έλα μωρέ παιδί μου. Πολύ σοβαρό συγκρότημα, My Fontaines DC.

και φυσικά 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα σκάσω, θα το πω. Δεκατρία χρόνια λες και ήταν χθες, το θυμάμαι τόσο έντονα. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μου μένουν στη μνήμη που είμαι, ποιον είμαι, τι έκανα, όπως και τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, θυμάμαι.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Stigma Radio.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τρίτη ημίωρο είμαι η Πάστα Φλόρα. Φυσικά κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Τις προάλλες ενώ οδηγούσα που λες, νομίζω δεύτερο άκουγα στα μάξι. Έπεσα πάνω σε αυτό το κομμάτι του Γιάννη Σπάθα, που παίζει κιθάρα ο Γιάννης Σπάθας. Ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Σόκρατες.

Εν τω μεταξύ, αυτός ο δίσκος που λέγεται Τα Μυστικά του Δρόμου, Secret, Street Secrets, includes λέει song by Χάρης Αλεξίου. Αυτό δεν το ξέρα. Ότι έχει ένα κομμάτι με τη Χαρούλα. Θα το ψάξω να το δω.

Είναι αυτό το κάτι που θέλω, αυτό. Ποια το έλεγε αυτό το κάτι που θέλω? Θα με κάνεις αντρέλη να σε θέλω. Και του λέει γαρμπή. Δεν θυμάμαι αλήθεια τώρα. Νομίζω ναι. Πάντως αυτή είναι Beatles.

σου λέει μουσικό εύρος. Καλησπέρα Γιώργο μου, ναι. Καλά, ναι, να βρούμε πέντε που δεν ξέρουν τραγούδια της Κετούλας, θα σου πω εγώ. Είμαστε βαθιά κουλτουριάριδες.

ξέρεις, με αφορμή το θάνατο τώρα του Γιώργου του Μαζονάκη, που επηρεάσε βαθιά πάρα πολύ κόσμο και εμένα φυσικά. Βγήκαν σε επιφάνεια, παιδί μου, όλοι αυτοί οι οποίοι σου λέει «Έλα μωρέ τώρα ποιος και τι έκανε και τι πορεία είχε» και ο κάθε έξυπνος βγήκε να πει για καταχρήσεις και τα λοιπά, και λέω «Η μουσική είναι μία και ακριβώς επειδή είναι μία χωράει το λαϊκό, το πόνο και ο καθένας το πένθος του το εκδηλώνει με όποιο τρόπο θέλει. Και είναι πολύ εντάξει να ακούει μια εβδομάδα όλη η Ελλάδα Μαζονάκη. Και είναι πολύ εντάξει μετά να ακούς Pink Floyd, ας πούμε. Πολύ εντάξει όμως.

Τι κομματάρα ακούσαμε, τι κομματάρα έρχεται. Εδώ μεταξύ, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Είναι Μαρία Κομματάρα, ψάξουν τον κύριο Κάπα. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, επειδή είναι οι τελευταίες μου εκπομπές, το επαναλαμβάνω για όσους συντονίζονται τώρα. Τι κομμάτια να βάλω στην εκπομπή, να κάνω ένα αφιέρωμα.

Να παίξω κάτι που θυμίζει αποχώρηση. Ιου. Να κλαίω όλη την ώρα, πιθανότατα. Οπότε λέω, ξέρεις τι, δεν θα κάνω τίποτα ξεχωριστό. Θα βάλω τα κομμάτια που αγαπώ πολύ. Και είμαστε αυτό το μυθικό κήπο, The Secret Garden. Εμουά.

Κάνω διαφήμιση, ναι. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Θα είμαι μέχρι τις 10 παρά μαζί σου. Ναι, Μαρία μου, καλύτερα να κλείσουμε παρέα παρά μόνος σου.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και Ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26 95 0 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Stigma Radio.
13: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντο Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα. Τέταρτο ημίωρο είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα στου 97,6. Το πόσο αγαπάω αυτό το remix. Στερεωμάτικα είναι από το νοικοκύμα φυσικά. Μια φορά θυμόμαι.

μουσικά. Μπορείς να επικοινωνείς πάντα μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Παίρνετε σούλα πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις την καλησπέρα σου, το τραγούδι.

Και πάμε να ακούσουμε το πάρτι της Billy Clark. Ρεμιξάκι είναι.

Φυσικά και αυτό το ημίωρο ήταν πλάι μου και πλάι σου το Sunrise. Πολλά πολλά χρόνια τώρα στο χώρο της διαφήμισης του διαδικτύου. Και αν γενικά ρε παιδί μου είσαι λίγο μπερδεμένος, μπερδεμένη και δεν ξέρεις ακριβώς τι θέλεις για την επιχείρησή σου, είναι τα κατάλληλα άτομα.

σιγά σιγά λέω να το μαζεύω εγώ. Και τις προηγούμενες δύο ώρες ήμουν και έγινε είπα στα Φλόρα. Μ' άκουγες κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Θα μ' ακούσεις και την επόμενη που θα είναι τελευταία μου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την αλληλεπίδραση και την παρέα. Μου κρατάς παρέα και σου κρατάω και...

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Πρέπει να...

0: ρωτάς για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Σαν κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol

0: επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Ποπατρόλ, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτικοί και ανατολικοί τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάγκυρτο και Βαλονιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με